Ακούσαμε το lead Auf der Brücke, Deutsch 853 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Ernst Conrad Friedrich Schulze. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το lead Der Kampf, Deutsch 594 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller.

Ακούσαμε το Lied Der Kampf, Deutsch 594 του Franz Schubert πάνω σε ποίηση του Friedrich von Schiller. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Philoctetes, Deutsch 540 του Schubert πάνω σε ποίηση του Johann Baptist Mayrhofer.

Ακούσαμε το lead φιλοκτήτης Deutsch 540 του Franz Schubert πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το lead Μέμνονας Deutsch 541 του Schubert και πάλι πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer.

Ακούσαμε το Lied Memnonas, το Deutsch 541 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί το Lied Αντιγόνη και Ιδίπους, Deutsch 542 του Schubert και πάλι πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

Ακούσαμε το lead Αντιγόνη και Ειδίπους, Deutsch 542 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayerhofer. Την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθούν τα τρία Gesanges des Hafners, Deutsch 478 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

ήταν τα τρία Gesangs des Hafners, Deutsch 478 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Ακολουθούν τα τέσσερα Gesangs aus Wilhelm Meister, Deutsch 877 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts και την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tindall.

Ακούσαμε τα τέσσερα Γκεζάνες, Aus Wilhelm Meister, Deutsch 877 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτανο Julian Van Mellaerts και την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Ακολουθεί το lead υπό τον τίτλο Hoffnung, Deutsch 637 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller. Την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tindall.

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο Hoffnung, το 637 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller. Την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί το lead Glaume, Hoffnung und Liebe, το 955 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Christoph Kufner. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

Ακούσαμε το Lied Glaume, Hoffnung und Liebe, Deutsch 955 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Christoph Kufner. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή του Kufner. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί η ορχιστρική

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Φιεράμπρας, Deutsch 796 του Franz Schubert. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διεύθυνε ο Μάριο Βεντσάκο. Ακολουθούν τρία κομμάτια για τσέμπαλο του Jean-Philippe Rameau σε μεταγραφή για ακορντεόν. Οι κύκλοπες, συνομιλία των μουσών και η όρνηθα. Παίζει ο Ανδρέας Μπόριγκολ.

Ακούσαμε τρία κομμάτια για τσέμπαλο του Ζαν-Φιλίπ Ραμό σε μεταγραφή για ακορντεόν. Οι Κύκλοπες, Συνομιλία των Μουσών και η Όρνηθα. Έπαιξε ο Ανδρέας Μπορεγκόλ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 7 της Κλάρα Σουμάν. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο Μαεστόζο, Ρομάντσα με ένδειξη Andante non troppo con grazia και φινάλε με ενδείξεις Allegro non troppo, Allegro molto. Την πιανίστα Alice Bourla συνοδεύει η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας υπό τον Μάριο Βεντζάγκο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 7 της Κλάρα Σούμαν. Την πιανίστα Άλις Μπούρλα συνόδευσε η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας υπό τον Μάριο Βεντζάκο. Ακολουθεί το τρίτο κουαρτέ των χόρδων του σύγχρονου Σκοτσέζου συνθέτη και μαέστρου James Macmillan, γεννημένου το 1959. Ερμηνεύει το βασιλικό κουαρτέ των χόρδων.

Ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του σύγχρονου σκοτσέζου συνθέτη και μαέστρου James Macmillan, γεννημένου το 1959. Ερμήνευσε το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 3 σε σολελάσσονα έργο 36 της Γαλλίδας συνθέτριας Louise Farranc, 1804-1875. Αποτελείται από 4 μέρη. Adagio Allegro, Adagio Cantabile, Σκέρτσο με ένδειξη Vivace και Φινάλε με ένδειξη Allegro. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διευθύνει η Graziella Contrat.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3 σε Sol e Lassona, έργο 36, της Γαλλίδας συνθέτριας Louise Farrokh. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διεύθυνε η Graziella Contratto. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο, Kechel 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro σε Si e Si Mizona, Adagio σε Mi e Si Mizona και Allegretto σε Si e Si Mizona. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Christian Besoudenhout.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε σε φόρτε πιάνο ο Christian Besoudenhout. Ακολουθεί η καντάδα Al Santissimo con Violines για φωνή, βιολί ή βιολιά και basso continuo του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα José de Nevra 1702-1768. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Ρετσιτατίβο, άρια, ρετσιτατίβο, άρια. Την υψήφωνο Μαρία Εσπάδα συνοδεύει το σύνολο Al Aire Español.

Ακούσαμε την καντάτα al Santissimo con violines, για φωνή, βιολί ή βιολιά και basso continuo, του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα José de Nevra, 1702-1768. Την υψήφωνο Μαρία Εσπάδα συνόδευσε το σύνολο al aire español. Ακολουθούν δύο μοτέτα του Κάρλο Τζεζουάλντο σε μεταγραφή του Peter Maxwell Davis για κουιντέτο χάλκινων πνευστών. «Pecante me quotidie» και «Vos omnes». Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών Graham Aston.

Ακούσαμε δύο μοτέτα του Κάρλο Τζεζουάλντο σε μεταγραφή του Πίτερ Μάξουελ Ντέιβις για κουιντέτο χάλκινων πνευστών. «Πεκάντε με κουοτίδιε» και «Ο Βος Όμνες». Ερμηνεύσε το σύνολο χάλκινων πνευστών Γκρέαμ Άστον. Ακολουθεί η συμφώνια σε ντούμιζωνα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάννε Μαρτίνεθ 1744-1812. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Γιωχάνες Βιλντ.

ήταν η συμφωνία σε ντο μίζωνα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάνε Μαρτίνεθ 1744-1812. Την BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Γιωχάνες Βίλντνα. Επίλογος της εκπομπής μας το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Always» Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Άλεξ Πότα, ο τενόρος Σάμιεν Μπόουντεν και ο βαθύφωνος Μάθιου Μπρουκ. Το σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης διευθύνει ο Φιλίπ Χερ Βιγιά.

Ακούσαμε το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Always», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστοι ήταν ο κοντρατενόρος Άλεξ Πότα, ο τενόρος Σάμιεν Μπόντεν και ο βαθύφωνος Μάθιου Μπρουκ. Το σύνολο κολέγιουμ βοκάλε της Γάνδης διήθυνε ο Φιλίπ Χερβίγια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από την εκτέλεση του Anton Nel στη σύνθεση Etude en Forme de Valse, όπως 82 του Camille Saint-Saëns.

Franz Schubert, Wanderer Fantasy σε ντο μίζωνα, όπως 15. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con fuoco ma non troppo. Ερμηνεύει ο Paul Lewis.

Ο Σεζάρ Φρανκ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Concert for Violin, Piano and String Quartet σε ρεμίζωνα, όπως 21. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το Σάλαγκον Quartet με σολίστ Ιζαμπέλ Φάουστ και Αλεξάνδερ Μερινίκοφ.

Γιούλα Μπέλιτζάι, Ούγγρος συνθέτης και δάσκαλος στην Εθνική Ακαδημία Μουσικής. Serenade for Strings, όπου 36, σε Ρε Λάσσονα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Moderato Manon Tropo, και το τέταρτο μέρος, Allegro con Fuoco. Παίζει η Budapest Concert Orchestra MAV και διευθύνει ο Τάμας Γκά.

Luigi Boccherini. String Quintet νούμερο 1 σε σύγχυση μείζωνα G319 όπως 30. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andante Lentarello. Παίζουν οι Virtuosi della Rotonda και σολίστ ο Luigi Boccherini.

Από την ταινία Theory of Everything ακούμε το Arrival of the Birds, που είναι μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Παίζει η London Metropolitan Orchestra.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο είναι στο ξεκίνημα με ένα τραγούδι που έρχεται από την Νάπολη.

Τραγούδι του Παόλο Τόστη και ένας απολαυστικός Τζουζέπε Ντι Στέφανο εδώ σήμερα στο ξεκίνημα. Στο Παλέρμο πάλι γεννήθηκε ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, ο συνθέτης που είχε δύο γιους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη μουσική, τον Ντομένικο που έγινε πιο γνωστός και τον Πιέτρο Φίλιππο που έγινε λιγότερο γνωστός. Ο Αλεσάνδρο έγραψε κυρίως όπερες, αλλά έγραψε και μερικά κοντσέρτι γκρόσι όπως αυτό που θα ακούσουμε, το πέμπτο του Σερέ Ελάσσονα. Το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι από τη θέση του στο βιολί.

Αυτή η πολύ ιδιαίτερη ενορχήστρωση του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη για το κονσέρτο, το πέμπτο κονσέρτο Grosso Serré Ελλάσσων από εκείνα που έγραψε, με τον Φάβιο Μπιόντι και το σύνολο που εκείνος ίδρυσε και εκείνος διευθύνει, το σύνολο Europa Galante. Ένας τραγουδοποιός από την Ιταλία, τον έχουμε ξανακούσει και τον αγαπάμε ιδιαίτερα, ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ.

0: fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Όποιο από τα τραγούδια κι αν πάρεις του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ στα 59 χρόνια που έζησε είναι εξαιρετικό, τόσο όσον αφορά τη μουσική και όσον αφορά τους στίχους οι οποίοι ήταν πολύ ιδιαίτεροι στη μουσική του. Σπουδαία είναι και η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη σε άλλο ύφος φυσικά. Στην ταινία La Vita è Bella του Ρομπέρτο Μπενίνι, για την οποία έγραψε μουσική, μεγαλούργησε με το θέμα αυτό.

Η μουσική λοιπόν που έγραψε ο Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, που πρωταγωνιστούσε και εκείνος αυτή την πολύ συγκινητική ταινία, και πολύ συγκινητική μουσική, μουσική για τον κινηματογράφο που έχει μπει από πολλά χρόνια έτσι στο προσκήνιο, από την εποχή του Σωστακόβιτς ακόμη, και εκείνος έγραφε μουσική για τον κινηματογράφο και μάλιστα εξαιρετική. Δεν θα πάω εκεί ακριβώς, θα πάω σε μια εκτέλεση που υπάρχει από τον Σαλβατόρε Λιτσίτρα της γνωστής μας άριας από τους Αλής Μαργαριταριών για την ταινία «The Man Who Cried».

Έτσι λοιπόν, Σαλβατόρε Λιτζίτρα εδώ από τους αλείς μαργαριταριών, και δεν είναι μόνο όμως τα κλασικά θέματα τα οποία περνάνε σε ταινίες και κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν και τα θέματα τα καινούργια τα οποία γράφονται ειδικά για τις ταινίες και δίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό συνέβη με τους δρόμους της φωτιάς που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

0: Οι δρόμοι της φωτιάς λοιπόν, το κεντρικό θέμα της ταινίας αυτής και η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και δεν υπάρχει μόνο η μουσική για τον κινηματογράφο, υπάρχει και η μουσική για το θέατρο. Ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για τους όρνηθες ανάμεσα σε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και τους κύκνους με τη φωνή του Γιώργου Μούτσιου.
1: Έτσι θα εκεί κνητιωτιώτηξ με συμφώνω. Αχωτιώτηξ

Η μουσική για τους όρνηθες του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Μούτσιος που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι, και δεν υπάρχει ούτε καν μόνο το θέατρο. Υπάρχει από κάποιο σημείο και μετά και η τηλεόραση. Ο Κυριάκος Φέτσας γράφει μουσική για το ντοκιμαντέρ του Τόνι Λικουρέση, το τραγούδι της ζωής. Και εδώ είναι η μπαλάντα. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι ερμηνεύει η ορχήστρα ανοιχτών εγχώρδων του Δήμου Πατρέων υπό τη διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη, και αυτό λόγω ακριβώς της φύσης των οργάνων έχει ένα εξαιρετικό ηχόχρωμα.

Προς τα Επτάνησα λοιπόν μας πήγε η μουσική του Κυριάκου Σφέτσα από το τραγούδι της ζωής, το ντοκιμαντέρ του Τόνι Λικουρέση. Από εκεί ερχόταν η μουσική που ακούσαμε από την ορχήστρα ανοιχτών εγχώρδων του Δήμου Πατρέων. Προς τα Επτάνησα λοιπόν και ενδεχομένως και λίγο πιο πέρα, προς τη Βενετία. Βενετσιάνικο παραδοσιακό είναι το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι ο Χουάν Διέγο Φλόρες που το τραγουδάει με μέλη της μπαρόκ ορχήστρας της Βενετίας και τον Άβιο Βιτάλ στο μαντολίνο. Εκείνο το τραγούδι που λέγεται La Biondina en Gondoleta.

Ο Χουάν Διέγο Φλόρες λοιπόν ήταν αυτός που ερμήνευσε αυτή την πολύ όμορφη παραδοσιακή έτσι αριέτα από την Ιταλία, ένα παραδοσιακό τραγούδι, και είναι ο τενόρος της νεότερης γενιάς που έρχεται, η καταγωγή του είναι από το Περού. Ο Ρόλαντο Βιγιασόν πάλι έρχεται από το Μεξικό και είναι αυτός ακριβώς που θα έρθει αμέσως τώρα με μια άρια του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ γραμμένη το 1775 και κάποια άρια μπούφα, αλλά τελικά αυτή η άρια δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά από τον Μότσαρτ. Το νόημα της ιστορίας αυτής είναι ερωτικό εδώ και το ζήτημα είναι ότι η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς.

Είναι κρίμα που αυτή η άρια δεν μπήκε σε κάποια από τις όπερες του Wolfgang Amadeus Mozart και που έμεινε σχετικά άγνωστη. Ο Ρολάντο Διασόν μάζεψε μερικές τέτοιες έτσι άριες που υπήρχαν εδώ και εκεί στο έργο του συνθέτη, έτοιμες για κάποιο έργο αλλά που τελικά δεν μπήκαν ποτέ, και τις ηχογράφησε σε ένα δίσκο που λεγόταν ακριβώς Mozart. Και μια που είμαστε στη μουσική του Wolfgang Amadeus, θέλω να ακούσουμε και το Ρόντο αλα Τούρκα από την Σονάτα για πιάνο σε Λα Μίζωνα, έργο με αριθμό Κέχελ 331. Είναι ο Άντρας Σιφ στο πιάνο.

Άντρας Ιβ στο πιάνο και ένας Wolfgang Amadeus Mozart επηρεασμένος από την τουρκική μουσική, από ένα τουρκικό Mars, αλλά περασμένο βεβαίως με έναν απόλυτα δυτικό τρόπο στη δική του περίπτωση. Από την Ανατολή, όχι από την Τουρκία, έρχεται και το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία η Ασμαχάν στην εποχή της. Πρόκειται για το «Για Χαμπίμπι τα άλλα», το οποίο εδώ ερμηνεύουν οι Κρόνος Quartet.

Δεν τη στάζουν ούτε καν να αυτοσχεδιάσουν οι Κρόνος Quartet όσα παίζουν αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε από την Αίγυπτο, ένα τραγούδι που έρχεται από την Ανατολή. Σε φαραδίτικο είναι και το επόμενο τραγούδι μας. Λάμα μπάντα για τα θάνα, έτσι όπως το θέλουν όμως οι Ex Silentio.

Δύο σύνολα που κυρίως ασχολούνται με τη λόγια μουσική μας πήγαν στην Ανατολή. Πρώτα η Κρόνος Quartet και τώρα η Exilentio. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Τώρα θα γυρίσουμε στη Δύση και θα ακούσουμε τη μουσική του Georg Friedrich Händel, τη μουσική των πυροτεχνημάτων, την εισαγωγή στην μουσική των πυροτεχνημάτων. Είναι η ορχήστρα του Ματίου Όρφιους εδώ.

Εισαγωγή λοιπόν στη μουσική των πυροτεχνημάτων του Γιώργου Φρίντι Χέντελ με την ορχήστρα δωματίου Όρφιους και επιπλέον μουσική του Χέντελ, αυτή τη φορά μια άρια που έρχεται από τη Σεμέλη σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία με την Νούρια Ριάλ. Αλλά δεν είναι η Νούρια Ριάλ που κάνει τη διαφορά, είναι το σύνολο Λαρπετζάτα και η Κριστίνα Πλούχαρ, το σύνολο Λαρπετζάτα που δεν χάνει ευκαιρία να αυτοσχεδιάσει κιόλας.

Όταν έχεις βέβαια μέσα στο σύνολό σου έναν αυτοσχεδιαστή σαν τον Τζαν Λουίτζι Τροβέζι που έπαιξε κλαρινέτο εδώ, δεν είναι δυνατόν να μην τον χρησιμοποιήσεις, δεν είναι δυνατόν να μην τον αφήσεις να αυτοσχεδιάσει, δεν είναι δυνατόν να μην τον βάλεις να αυτοσχεδιάσει στην πραγματικότητα. Το εξαιρετικό είναι ότι η Νούρια Ριάλ τα πάει και εκείνη πολύ καλά με τον αυτοσχεδιασμό που κάνει το σύνολο, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τραγουδήσει απόλυτα σωστά τις νότες του τραγουδιού και απόλυτα στο αίσθημα σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα. Εξαιρετική εκδοχή για την άρια αυτή από το When You Walk από τη Σεμέλη του Georg Friedrich Händel, από την Λαρπετζάτα, από την Πλούχα, από την Νούρια Ριάλ και από τον Τζαν Λουίτζι Τροβέζι στο κλαρινέτο. Στη μουσική τώρα του σπουδαίου Τζο Χισάισι από την Ιαπωνία και σε μία από τις ταινίες του Τακέσι Κιτάνο, το καλοκαίρι του Κικουτζίρο, για την βροχή.

Είναι σπουδαία η μουσική του Τζο Χισάιση σε διάφορες ταινίες, συγκεκριμένη από το καλοκαίρι του Κικουτζίρο, ταινία του 1999 του Τακέσι Κιτάνο, και σχεδόν πάντα είναι εξαιρετικές οι μουσικές που κάνουν οι Ιάπωνες συνθέτες. Να, για παράδειγμα, η Πολωνέζα του Σιγκέρου Μεμπαγιάση, που υπάρχει και στη μουσική της ταινίας 2046.

Πολωνέζα λοιπόν του Σιγκέρου με Μπαγιάση, όπως ακούγεται στη μουσική της ταινίας 2046, και αφήνουμε τη μακρινή Ιαπωνία για να επιστρέψουμε στην Ιταλία. Voglio vivere così, έτσι όπως το τραγουδάει τόσο όμορφα ο Φερούτσιο Ταλιαβίνη.

Φερούζο Ταλιαβίνη τραγουδάει Ντάνσι και από εκεί στη μουσική του Λουίτζι Μποκερίνη για τη σονάτα σε Λα Ελάσσονα με την ρυθμική αγωγή αρκετά παράξενη, Μαεστόζο πρώτο μέρος, Αντάτζιο δεύτερο και Αμορόζο τρίτο. Έχω για σας τον Γιούλιος Μπέργκερ στο τσέλο, τον Άλοις Πος στο κοντραμπάσο και τον Στέφαν Ιωάννης Μπλάχερ στο όργανο.

Σονάτα σε Λα Ελλά, Σονάτο Λουίτζι Μπουκερίνι με τον Γιούλιος Μπέρκερ, τον Αλόις Πος και τον Στέφαν Ιωάννης Μπλάιχερ. Αφήνουμε λοιπόν τη μουσική του Μπουκερίνι, αφήνουμε την Ιταλία και πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε την Νταϊάννα Κρόλ, η οποία αν και γεννήθηκε κάπου εκεί κοντά στο Βανκούβερ, στη Βρετανική Κολούμπια, στον Καναδά, αμέσως μετά το γάμο της το 2006 με τον Έλβις Κοστέλο, ήρθε και μάλιστα πού, στην βίλα του Έλτον Τζον σε Λονδίνο έγινε αυτός ο γάμος, πήγε στην Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ζουν από τότε και παίζουν μουσική. Ιδανικός τόπος, ιδανική πόλη για την jazz μουσική από κάθε άποψη. Cry Me a River από ένα δίσκο όμως που είναι πριν το γάμο της με τον Έλβις Κοστέλο, από το 2001 και το δίσκο της The Look of Love.

Diana Krall από το 2001 και το δίσκο της The Look of Love, αυτό ήταν το Crime River, και πόσο πιο Νέα Υόρκη από τη μουσική του Leonard Bernstein, ο οποίος ναι μεν ήταν από το Lawrence, από τη Μασαχουσέτη, αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και μεγαλούργησε βέβαια στη Νέα Υόρκη. Εισαγωγή Candide με τη Σύμφωνη και Ορχήστρα του Λονδίνου και τον ίδιο το συνθέτη στο πόντιουμ.

Εισαγωγή λοιπόν Candide του Leonard Bernstein και ήταν ο ίδιος στο πόντιο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορείς να πας πιο πολύ βαθιά στη Νέα Υόρκη από αυτή τη μουσική. Κι όμως μπορείς αν έχεις κοντά σου τον Frank Sinatra

Φρανκ Σινάτρα λοιπόν για τη Νέα Υόρκη. Και εμείς ερχόμαστε στην Ευρώπη πίσω. Ερχόμαστε για να ακούσουμε Παγκανίνη, διαχειρός Φέρενς Λίστ. Ακούμε το 24ο καπρίτσιο για βιολί, όπως ο Λίστ το διασκευάζει, το μεταγράφει για πιάνο. Και ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης ερμηνεύει εξαιρετικά.

Γιώργος Εμμανουήλ Ζαζαρίδης και το 24ο καπρίτσιο του Νικολό Παγκανίνη ως μια από τις μεγάλες σπουδές του Λίστ, η έκτη συγκεκριμένα, και λέω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με τη φωνή του Τζουζέπε Ντι Στέφανο και ένα τραγούδι πολύ γνωστό αυτή τη φορά που έρχεται από την Νάπολη.

Με τη φωνή του Τζουζέπε Τι Στέφανο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η Μαρία Παπακερίτση ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται αμέσως η Μαρία Χατζάρα με το ένθετό της για τη γλώσσα. Έρχεται ο Πάριος Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, εδώ ζωντανά, κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Για τις θρησκευτικές μας δοξασίες, ο κούφος Ιουλιανός είπεν «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων». Τάχατες μας εκμυδένισε με το κατέγνων του ο γελιοδέστατος. Γράφει πολύ παραστατικά ο Καβάφης το γνωστότατο ποίημά του ιστορικού περιεχομένου «Ουκ έγνος» και συνεχίζει κλιμακώνοντας. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέραση δεν έχουν σε μας τους χριστιανούς. Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκάν κατέγνος, απαντήσαμεν αμέσως. Ο Ιουλιανός είναι ο μοναδικός ειδωλολάτρης αυτοκράτορας στο διάστημα των 1123 ετών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κυβερνά από τον Φεβρουάριο του 360 έως τον θάνατό του σε μάχη τον Ιούνιο του 363. Ένα σύντομο διάλειμμα κατά το οποίο ο αυτοκράτορας υποστηρίζει την νεοπλατωνική φιλοσοφία και την επαναφορά της εθνικής θρησκείας με τις αρμόζουσες λατρευτικές τελετές. Βέβαια, οι καιροί είναι διαφορετικοί πια. Ο χριστιανισμός έχει εξαπλωθεί και εδραιωθεί παρά τις αιρέσεις και τις όποιες εσωτερικές διαμάχες και η προσπάθεια του Ιουλιανού δεν ευωδώνεται. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο αναβίωσης της κλασικής παιδείας, ο Ιουλιανός ζητεί από τον Βασίλειο Επίσκοπο Κεσαρίας, έναν εκ των τριών ιεραρχών, που είναι ήδη στην εποχή του προσωπικότητα εγνωσμένου κύρου στα χριστιανικά πράγματα, να του στείλει σχετικά κείμενα που θα απεδείκνυαν την ανωτερότητα της χριστιανικής έναντι της ελληνικής παιδείας. Ο Βασίλειος του στέλνει κάποια κείμενα και ο Ιουλιανός του απαντά απολύτως λακωνικά «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων», δηλαδή «Διάβασα, κατανόησα, καταδίκασα». Ο Βασίλειος από την πλευρά του είναι κορυφαίος και στα ελληνικά γράμματα, έστω και αν αφίσταται αυτόν ιδεολογικά, και του απαντά εξίσου ελληνικά και συνθηματικά «Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκαν κατέγνος», δηλαδή «Διάβασες, αλλά δεν κατάλαβες, διότι αν καταλάβαινες, δεν θα καταδίκαζες». Μοναδικές στιχομυθίες άλλων εποχών, όταν πολιτικοί και διανοούμενοι ανέβαζαν την αντιπαράθεση σε υψηλότατο πνευματικό επίπεδο, δίνοντας έναυσμα στους μεταγενέστερους για ποιητική δημιουργία. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Πάλι ο ουρανός ανοίγει εδώ την πύλη. Πάλι σηκώνει τη σημαία. Εμείς μπαίνουμε χωρίς φόβο. Τα μάτια τα πουλιά μαζί μας μπαίνουν. Αστράφτει η πολιτεία, αστράφτει ο νους μας. Η φαντασία τους κήπους πλημμυράει. Είναι παιδιά που στέκονται στις βρύσες. Κορυδαλοί στους όρθους ακουμπάνε. Στις λεμονιές άγγελοι χορτάτη. Είναι αηδόνια που παντού ξυπνάνε. Φλογέρες παίζουν, έντομα βουίζουν. Είναι τραγούδια ή στάχτη των νεκρών. Και οι νεκροί κάπου αναγεννιούνται πάλι. Ολούθε μας μαζεύει ο Θεός. Έχουμε χέρια καθαρά και πάμε.

Για να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με ομορφιά και συγκεκριμένα με το ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη «Πάλι ο ουρανός» ως πρόλογο στην ακουστική ομορφιά και την ζωηρή ενέργεια του καταπληκτικού εναρκτήριου Αλέγκρο από τη Συμφωνία Αριθμός 20 του Wolfgang Amadeus Mozart στην κλασική πλέον ερμηνεία. Σήμερα η ορχήστρα δωματίου της Πράγας υπό την καθοδήγηση τότε του Charles Μακέρας. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο ήχος του τρίτου προγράμματος σήμερα είναι καρπός της εμπειρίας και της ευαισθησίας του Νίκου Τσιπλάκη. Η στιγμή που μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και ένα μακρύ ταξίδι στέκεσαι στο κέντρο του δωματίου σου, στο σπίτι σου, στο μισό στρέμμα σου, στο τετραγωνικό σου μίλι, στο νησί, στη χώρα σου, γνωρίζοντας επιτέλους πως έφτασες και λέγοντας «Λοιπόν, αυτό μου ανήκει». Είναι η ίδια στιγμή που τα δέντρα αφήνουν τα μαλακά τους χέρια γύρω σου, τα πουλιά αποσύρουν τη γλώσσα τους, οι γκρεμοί ριγνύονται και καταραίουν, ο αέρας απομακρύνεται από κοντά σου σαν ένα κύμα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι, ψιθυρίζουν. Δεν σου ανήκει τίποτα. Ήσουν ένας επισκέπτης που ξανά και ξανά σκαρφάλωνε στο λόφο, φύτευες εκεί μια σημαία και αγόρευες. Δεν ανήκαμε ποτέ σε σένα. Δεν μας βρήκες ποτέ. Ήταν πάντα το ακριβώς ανάποδο.

Παρότι πολύ προγενέστερος της Margaret Atwood, της οποίας ήταν το κείμενο για τη σχέση ανθρώπου φύσης που σας διάβασα στον πρόλογο, ο Γκέρο Φίλιπ Τέλεμαν θα αντιλαμβανόταν πάρα πολύ καλά την όσα. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα που του εξασφάλισε την Αθανασία ως τιτάνα της μουσικής, ήταν μανιώδης κυπουρός, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, είχε ιδιαίτερη αγάπη στα εξωτικά φυτά και τα καλλιεργούσε, αλληλογραφούσε με ειδικούς βοτανολόγους μαθαίνω σε όλη την Ευρώπη, αγόραζε σπόρους και βολβούς, τους φύτευε και μεγάλωνε με αγάπη τα φυτά τους όπως ακριβώς έκανε και με τις συνθέσεις του. «Ο κήπος μου είναι ο παράδεισός μου», έλεγε, «όπου μπορώ να ξεκουραστώ και να συλλογιστώ. Εκεί απολαμβάνω το αρωματικό μπαχάρι των τριαντάφυλλων, των γαρίφαλων και των δρόσων. Εκεί βλέπω τα έργα του Θεού. Σε κάθε φυτό και λουλούδι θαυμάζω τη δύναμη και την αγάπη του. Σε κάθε φύλλο και κλίμα. Εκεί συνομιλώ με τη φωνή της φύσης», Dvorak vibes εδώ, «και γεμίζει η ψυχή μου με ειρήνη. Εκεί κάνω τη μουσική επιλογή που μου χαρίζει γλυκιά αποσυμπίεση». Τι ωραία. «Εκεί ξεχνάω τις ανησυχίες της ζωής, τους κόπους της ημέρας. Εκεί ξεφεύγω από το θόρυβο και τη διαμάχη που γεμίζουν το δρόμο του κόσμου». Φίλοι μαζοχιστέ εχθροί και φίλοι της εκπομπής, δεν μπορούμε να επισκεφτούμε το φυσικό κήπο του συνθέτη. Αλλά με όχημα τις νότες που μας άφησε, μπόρεσαμε να βρεθούμε για λίγο στο μουσικό του κήπο. Σήμερα λοιπόν ο Αντουάν Ταμεστή και η Ζαμπίνα Φέλαντ ερμήνευσαν την κανονική σονάτα για δύο βιόλες ερελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Νομίζετε ότι έχετε προβλήματα σήμερα, αλλά το 1941 η Μόσχα εκενώνονταν λόγω της ναζιστικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκένωσης, ο Σεργέη Προκόφιεφ εστάλει από τις αρχές ένα μέρος που ονομάζεται Νάλτσικ στον Βόρειο Κάφκασο, για το οποίο ο συνθέτης μας γνώριζε ό,τι και εγώ, δηλαδή το ότι ήταν στο Βόρειο Κάφκασο. Αυτό. Άντε λοιπόν και τον έστειλαν τον άνθρωπο, του έβαλαν και δουλειά. Μια ωραία πρωία λοιπόν, μπορεί να ήταν και άλλη ώρα, δεν ήμουν εκεί πέρα. Δεν του ενδιαφέρει και ιδιαίτερα βασικά τι ώρα ήταν. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, απεσταλμένος του καθεστώτος, του χτυπάει την πόρτα. Πάμε και τα έφερα. «Σεργέη Σεργέγεβιτς Προκόφιεφ». Ο ίδιος. «Σεργέη Σεργέγεβιτς. Είμαι κυβερνητικός αξιωματούχος, απεσταλμένος του καθεστώτος και σας χτύπησα και την πόρτα». Και μου χτυπήσατε την πόρτα. Και. «Σεργέη Σεργέγεβιτς. Τώρα που το καθεστώς φρόντισε για την ασφάλειά σας και πάντα θα φροντίζει για την ασφάλειά σας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας συνθέσετε ένα κουαρτέτο». «Ξέρετε», λέει ο Προκόφιεφ, «είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες εδώ. Προσπαθώ να εγκληματιστώ. Ίσως αν μπορούσαμε να το αναβάλουμε λίγο πιο μετά, όταν θα επιστρέψω στη Μόσχα, ας πούμε, θα μπορούσα να...» «Σεργέη Σεργέγεβιτς, το καθεστώς χαιρετίζει τον ζήλο με τον οποίο αποδεχθήκατε αυτή την κρατική ανάθεση. Λοιπόν, στο κουαρτέτο σας θα χρησιμοποιήσετε τοπικά λαϊκά θέματα ως ένδειξη φιλίας και αλληλεγγύης με τους ανθρώπους της περιοχής σας». «Μα δεν έχω ιδέα για την περιοχή, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν, ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για τη μουσική τους». «Ευκαιρία λοιπόν να μάθετε, Σεργέη Σεργέγεβιτς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και το κουαρτέτο μας θα είναι έτοιμο». Ασφαλώς και ο προηγούμενος διάλογος είναι από κύμα της φαντασίας μου και δεν διεμήφθη ποτέ. Όμως παρότι η δισταγμή του δεν ήταν καθόλου φανταστική, για κάποιο ανεξήγητο λόγο ο Προκόφιεφ δέχθηκε την πρόσκληση. Πάντως, ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες και πάντα με την κρατική όθηση και παρακολούθηση, ο Προκόφιεφ απείλασε την έρευνά του. Βυθίστηκε λοιπόν στη πλούσια και πολύ συλλεκτική μουσική παράδοση των Καμπαρντινό Μπάλκαρ, μαθαίνω, των ανθρώπων που ζούσαν στον Νάλτσικ. Όλα αυτά τα ονόματα θα τα ξεχάσουμε παρέα, να ξέρετε. Άκουσε τα τραγούδια και τους χορούς τους, έμαθε τα όργανα και τους ρυθμούς τους και ενσωμάτωσε τα ευρήματά του στο κουαρτέτο του, πάντα όμως μέσα από την προσωπική του μουσική γλώσσα, αλλιώς τι Προκόφιεφ θα ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν μια μοναδική σύνθεση με στυλ και επιρροές από την περιοχή που θεωρείται το Νάλτσικ ακόμα και σήμερα, όμως παραμένει ένα εξαιρετικό παράδειγμα της τέχνης του Προκόφιεφ. Όμως, όπως λέω πάντα, μην αφήνετε κανέναν να σας τραμπουκίσει πολιτιστικά. Ό,τι και αν σας λέω εγώ, ας αποκτήσουμε τη δική μας γνώμη. Αυτό είναι το πρώτο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Σεργέη Προκόφιεφ.

Το κουαρτέτο εν χόρδων Κάλιντορ ερμήνευσε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων του Σερκί Προκόφιεφ, βασισμένο σε ένα χορευτικό μοτίβο που ο συνθέτης άκουσε σε ένα εστιατόριο σε μια πόλη στον Βόρειο Κάφκασο, γιατί παντού μπορεί να σε βρει η έμπνευση, φίλοι ακροατές, ακόμα και σε ένα εστιατόριο σε μια πόλη στον Βόρειο Κάφκασο. Βέβαια, βοηθάει να είσαι και ο Προκόφιεφ. Περίπου την ίδια εποχή, ο Μπόγουσλαβ Μαρτίνου έζησε όλες τις βασικές αναταραχές του 20ου αιώνα. Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας δύο παγκοσμίων πολέμων, βίωσε στο πετσί του την άνοδο και την πτώση των ολοκληρωτικών καθεστώτων, την εξορία και τελικά κατόρθωσε να γλιτώσει και από τους Ναζί το 1939 και από τους, πώς να το πω, τους σοσιαλιστές το 1948, αρχικά στη Γαλλία και έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί λοιπόν στη ΣΥΠΑ, όχι στην καλύτερη στιγμή της υγείας του και σωματικά και ψυχολογικά, συνέθεσε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του. Ένα από αυτά τα έργα που έγραψε μετά από όλα αυτά που πέρασε δηλαδή, είναι και η τέταρτη συμφωνία του, την οποία συνέθεσε στη Νέα Υόρκη το 1945, περίπου στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την καλοσύνη και την ουσιαστική οικονομική και ψυχολογική βοήθεια που του προσέφεραν στα πρώτα του δύσκολα χρόνια στην Αμερική οι φίλοι του Χέλεν και Βίλιαμ Ζίγκλερ, και τους λέω γιατί κάπως οι άνθρωποι τον στήσαν στα πόδια του Μαρτίνου και έχουμε Μαρτίνο σήμερα, ο Μαρτίνου τους την αφιέρωσε εκείνη τη συμφωνία και έτσι ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, βρίσκεται κάποιος σε κάποιο ραδιόφωνο να θυμάται πως υπάρχει και καλοσύνη και ευγνωμοσύνη στον κόσμο και πως δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα μόνοι μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Η τέταρτη συμφωνία του Μαρτίνου ήταν για το συνθέτη μια αντανάκλαση των ελπίδων και των φόβων του, της χαράς και της λύπης του, των αναμνήσεων, των ονείρων του, καθώς ξεκινούσε και πάλι μια καινούρια ζωή, πολύ πιο δύσκολα, με πιο βαριά εκκίνηση. Ήταν επίσης ένας φόρος τιμής στην πατρίδα του, στην οποία λαχταρούσε να επιστρέψει, αλλά τελικά δεν γύρισε ποτέ. Η σύνδεση αυτή βασίζεται σε ένα μοναδικό μοτίβο που ο Μαρτίνου είχε πει ότι φύγεται από τον ίδιο του τον εαυτό και εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές και παραλλαγές και στα τέσσερα μέρη της συμφωνίας, δημιουργώντας μια αίσθηση ενότητας και συνοχής. Σήμερα θα το ακούσουμε στο τρίτο μέρος, να αναπτύσσεται σε μια αργή, τρυφερή και θαλπερή ελεγεία. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο ήχος του «Μαζί υπάρχει και συνέχεια», με το τρίτο μέρος, το τρυφερό λάργο από την τέταρτη συμφωνία του Μπόγουσλαβ Μαρτίνου.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω. Αλλά φοβάμαι τον πόνο και την κατάρρευση. Δεν ήθελα να υποφέρω, να γίνω σκελετός και να μην μπορώ να κουνηθώ. Σε σκέψεις περί αδίκου δεν μπήκα ποτέ. Και θα ήταν και γελίο, δηλαδή θα ήταν δίκαιο να αρρώστανε κάποιος άλλος. Υπάρχει δίκαιη αρρώστια. Εφόσον είμαστε θνητοί, παίζουν και αυτά. Τουλάχιστον εγώ ζω στη Δύση του 21ου αιώνα, όπου έχουμε φάρμακα και θεραπείες. Αυτός που έχει λέμφωμα στον Μπουρούντι, ξέρω εγώ τι να πει για αδικία. Σήμερα σκέφτομαι ότι με νοιάζει τελικά αν θα πεθάνω. Δεν θέλω, είναι νωρίς. Επιμένω ότι δεν θέλω να γεράσω πολύ, να γίνω ραμολή, αλλά τα 35 δεν μου φτάνουν. Θέλω άλλα τόσα σίγουρα. Δεν φοβάμαι τόσο. Εξοικειώνεσαι σιγά σιγά. Αλλά κάποιες στιγμές νιώθω ότι έχω κουραστεί. Εντάξει, ανθρώπινο. Χωρίς τη στήριξη που έχω από τον σύντροφο, την οικογένεια, τους φίλους και τους γιατρούς, θα είχα πεθάνει ήδη. Δεν έμεινα λεπτό μόνος. Δεν με έχουν αφήσει στιγμή. Το άλλο που θέλω να πω είναι αλληλένδετο με το πρώτο. Έχω δει στο νοσοκομείο πως περνάνε αυτή την αρρώστια οι άνθρωποι που είναι μόνοι. Είναι απάνθρωπο. Αβάσταχτο. Μην αφήνετε λοιπόν τους ανθρώπους μόνους. Στο μαζί κρύβεται η αξιοπρέπεια.

Δεν έχω καλύτερο από το να μιλάω για τη μουσική που μεταδίδουμε στο σήμερα. Όσοι ακροατές λοιπόν ενδιαφέρεστε για τις μουσικές μου επιλογές, υπενθυμίζω, ο καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος επικοινωνίας μας και κυρίως για να με ρωτήσετε τι ακούμε ή τι ακούσαμε, είναι το επίσημο Facebook της εκπομπής που ενημερώνεται παράλληλα με την εξέλιξή της και λέμε και καμιά καλημέρα. Τα λέω βέβαια πάντοτε εκεί από μικροφόνο. Ο Βάλτερ Βέλερ διεύθυνε την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ στο τρίτο μέρος, το τρυφερό Λάργκο, και στη συνέχεια στο τέταρτο μέρος, το επιμένον, Poco Allegro, από την τέταρτη συμφωνία σήμερα του Μποχουσλάβ Μαρτίνο. Ανάμεσα στα μέλη σας διάβασα μερικά σχόλια του δικηγόρου, ραδιοφωνικού παραγωγού και καλού φίλου Χρήστου Γραμματέδη, που δεν ζει πια, που μας λείπει, και σας προτρέπω με ζέση να αναζητήσετε τα κείμενά του, τα κείμενα που μας άφησε, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ελεύθερα προς ανάγνωση στο διαδίκτυο. Όμως μπορείτε να πάρετε και τα βουνά. Ξεκινήστε λοιπόν από το κοινοτικό χώρο στάθμευσης στο δάσος που βρίσκεται στον πίσω δρόμο μεταξύ Ντόλαρ και Μάκαρντ. Από το πάρκινγκ πηγαίνετε ακριβώς κατά μήκος του δρόμου για μια μικρή απόσταση, μέχρι να φτάσετε σε μια διαδρομή στα αριστερά σας με κατεύθυνση προς το λόφο. Ανεβείτε τώρα αυτή τη διαδρομή μέχρι το σημείο που χωρίζει στα δύο. Συνεχίστε προς τα δεξιά, περνώντας μέσα από ένα άνοιγμα στο μονοπάτι που ακολουθεί την πλάγια του λόφου. Το μονοπάτι κάνει μια απότομη στροφή, τύπου φουρκέτα προς τα δεξιά, και μπορείτε να παραμείνετε προχωρώντας προς τα εκεί. Ωστόσο, μπορείτε να κόψετε δρόμο αν πάτε από το χωματόδρομο που ανοίγετε δίπλα. Προσέξτε πού διακλαδώνετε το μονοπάτι και στρίψτε δεξιά στην πλάγια του λόφου μέσα από το πρόσφατα φυτεμένο δάσος. Η συστάδα των πεύκων στα αριστερά σας σηματοδοτεί την θέση της παραδείσιας λίμνης, και αν δεν σας πειράζει που το δρομάκι προς τα εκεί είναι λίγο ανώμαλο, μπορείτε να κάνετε μια παράκαμψη και να την επισκεφτείτε. Πάντως, αν ακολουθήσετε το μονοπατάκι έως μέχρι να ενωθεί ξανά με το κεντρικό μονοπάτι, θα φτάσετε στο λόφο. Σε εκείνο το σημείο, το δάσος έχει αποψηλωθεί, οπότε υπάρχει εξαιρετική θέα προς τα νότια στον ποταμό Forth. Ανατολικά, η θέα εκτείνεται στους λόφους Lomond και Fife και ακόμη παραπέρα. Αν από εκεί τώρα συνεχίσετε προς τα κάτω, θα φτάσετε στο κάστρο Campbell και τελικά στο Dollar Glen. Στα σκοτσέζικα, τα γκαέλικ δηλαδή, γαελικά νομίζω τα λέμε στα ελληνικά, τούρας σημαίνει ταξίδια. Και παρότι κανείς μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει ακούγοντας μουσική, το έργο που θα ακούσουμε τώρα θα μπορούσε να είναι η πορεία που μόλις σας είπα και που έφαγα τον τόπο. Ωραία. Για να ανακαλύψω και να μοιραστώ μαζί σας, προκειμένου να εκτιμήσουμε αμφότεροι το πόσο ξεκούραστα ταξιδεύει κανείς με όχημα τη μουσική. Από τι ακροατές, το Fergus MacCready Trio φιλοδοξεί να μας ταξιδέψει στο Hillfoot Glen.

Από το έργο Τούρας, τα ταξίδια. Ο Φέργκους Μακρίδη στο πιάνο, ο Ντέβιντ Μπόουντεν στο κοντραμπάσο και ο ντράμερ Στίβεν Χέντερσον μαζί ως Φέργκους Μακρίδη τρίο μας ταξίδεψαν μέσα από την τζαζ τους στο σκοτσέζικο τοπίο του Χίλφουτ Γκλεν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Νίκος Τσιπλάκης. Σας αποχαιρετώ με τους μουσικούς της ορχήστρας του Χαλέ και το χοροδιακό σύνολο The Ambrosian Singers, υπό τη διεύθυνση όλη του Τζον Μπαρμπιρόλη, στην 12η παραλλαγή Μάρτσια Μόλτολέν, το Μαεστόζο και την 13η παραλλαγή Λιστέζο Τέμπο, ένα είναι όλα αυτά, από το πολύ ωραίο έργο Απαλάχια του Φρέντρικ Ντίλιους. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου.
1: Μαϊρά Μιλολιδάκη.
0: Διονύσης Μαλούχος.
1: Με τον Νίκο Σαβοργινάκη να φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
0: Εκπομπή μαζί, όπως κάθε Τετάρτη στις 11. Και σήμερα μιλάμε για τον Φραντς Σούμπερτ. Και όταν μιλάμε για τον Φραντς Σούμπερτ, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στα περισσότερα από 600 τραγούδια που συνέθεσε στη σύντομη ζωή του.
1: Για τον συνθέτη αυτόν, όμως, το τραγούδι δεν ήταν πάντοτε ο τελικός προορισμός μιας μουσικής ιδέας.
0: Ορισμένες από τη σύντομη ζωή του.
1: Για τον συνθέτη αυτόν, όμως, το τραγούδι δεν ήταν πάντοτε ο τελικός προορισμός μιας μουσικής ιδέας.

0: τα μετέγραψαν για πιάνο.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσουμε αυτή την συναρπαστική διαδρομή.
0: Πως ένα lead του Σούμπερτ μπορεί να γίνει έργο μουσικής δωματίου, δεξιοτεχνική φαντασία ή πιανιστικό ποίημα, διατηρώντας πάντοτε στον πυρήνα του το μελωδικό υλικό του τραγουδιού.
1: Ξεκινάμε με ένα τραγούδι για έναν ιδανικό κόσμο που έχει χαθεί.
0: Το lead «Η Θεή της Ελλάδας» βασίζεται σε ποίημα του Φρίντριχ Σίλερ.
1: Ο ποιητής αναπολύει τον κόσμο της αρχαιότητας, μια εποχή όπου κατά την ρομαντική φαντασία οι θεοί ζούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους και η φύση ήταν γεμάτη νόημα και παρουσία.
0: «Όμορφε κόσμε, πού βρίσκεσαι? Schöne Welt, wo bist du?» αναρωτιέται ο ποιητής και η απάντηση μοιάζει να είναι πως ο κόσμος αυτός επιβιώνει μόνο στη μνήμη και την τέχνη.
1: Ο Σούμπερτ μελοποίησε το ποίημα το 1819.
0: Στην εκδοχή που θα ακούσουμε σήμερα, η αρχική συνοδεία του πιάνου έχει μεταγραφεί για κουαρτέτο εν χόρδων από τον τσελίστα Ραφέλ Μερλάν. Ακούμε τον Ματίας Γκέρνε με το κουαρτέτο «Εμπέν».

0: «Όμορφε κόσμε, πού βρίσκεσαι?» γύρισε ξανά γλυκιά άνοιξη της φύσης. «Αλλή μόνο, μόνο στη μαγική χώρα του τραγουδιού ζει ακόμα η θρυλική σου ανάμνηση. Τα έρημα λιβάδια θρυνούν. Κανένας θεός δεν μου φανερώνεται πια. Από εκείνη τη ζεστή, ζωντανή μορφή δεν έχει απομείνει παρά μόνο μια σκιά».
1: Στίχη του Σίλερ, μελοποιημένη από τον Σούμπερτ, έδωσε μια μεταγραφή για φωνή και κουαρτέτο εγχόρδων. Ακούσαμε το κουαρτέτο Εμπέν και τον σπουδαίο βαρύτονο Ματίας Γκέρνε, τον οποίο συναντάμε και στο επόμενο τραγούδι. Το Lied der Tod und das Mädchen, ο θάνατος και η κόρη, γράφτηκε το 1817 πάνω σε ποίημα του Ματίας Κλόντιους.
0: Εδώ το ποίημα παίρνει τη μορφή ενός σύντομου διαλόγου. Μια νεαρή κοπέλα τρομοκρατείται μπροστά στην εμφάνιση του θανάτου και τον παρακαλεί να την προσπεράσει.
1: Εκείνος όμως της απαντά με ηρεμία και τρυφερότητα.
0: «Δώσε μου το χέρι σου, όμορφο και τρυφερό πλάσμα. Δεν είμαι άγριος. Φίλος είμαι και δεν έρχομαι να σε τιμωρήσω».
1: Η μουσική του Σούμπερτ ακολουθεί ακριβώς αυτή τη δραματική αντίθεση. Η αγωνία της κοπέλας δίνει τη θέση της στη γαλήνια, σχεδόν υπνοτική μελωδία του θανάτου.
0: Μια μελωδία που επρόκειτο να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή 7 χρόνια αργότερα, το 1824.
1: Ο Σούμπερτ χρησιμοποίησε το θέμα ως βάση για το δεύτερο μέρος του κουαρτέτου αριθμός 14 σε ρελάσσονα.
0: Ένα έργο που έγινε γνωστό με τον ίδιο τίτλο, «Ο θάνατος και η κόρη», και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του ρομαντικού ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων.
1: Ακούμε πρώτα το Lied με τον Ματίας Γκέρνε και τον Έρικ Σνάιντερ στο πιάνο και αμέσως μετά το δεύτερο μέρος του κουαρτέτου αριθμός 14 από το κουαρτέτο εγχόρδων Emerson.

0: Ακούσαμε το lead «Ο θάνατος και η κόρη» με τον βαρύτονο Ματίας Γκέρνε και τον Έρικ Σνάιντερ στο πιάνο και αμέσως μετά το δεύτερο μέρος από το κουαρτέτο αριθμός 14 σε ρε ελάσσονα του Φραντς Σούμπερτ με τον ίδιο τίτλο.
1: Σειρά έχει «Υπέστροφα», ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1817 πάνω σε ένα ποίημα του Κρίστιαν Σούμπαρτ. Με φαινομενική απλότητα, περιγράφει μια πέστροφα που κινείται ελεύθερα στα καθαρά νερά ενός ριακιού μέχρι τη στιγμή που ένας ψαράς θολώνει το νερό για να την παγιδεύσει.
0: Πίσω από την γοητευτική εικόνα της φύσης κρύβεται μια ηθική αλληγορία για την αθωότητα και την εξαπάτηση.
1: Η μουσική του Σούμπερτ αποδίδει με θαυμαστή ζωντάνια την κίνηση του ψαριού μέσα στο νερό. Η συνοδεία του πιάνου κυλά αδιάκοπα, δημιουργώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της ρομαντικής μουσικής.
0: Δύο χρόνια αργότερα, το 1819, ο Σούμπερτ χρησιμοποίησε το τραγούδι αυτό ως βάση για το τέταρτο μέρος του κουιντέτου με πιάνο σε λα μίζωνα.
1: Εκεί η μελωδία της πέστροφας γίνεται θέμα μιας σειράς παραλλαγών για πιάνο, βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο.
0: Το έργο γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε σήμερα είναι γνωστό απλώς ως το κουιντέτο της πέστροφας.
1: Ακούμε πρώτα το lead με τον Ιαν Μπόστριτς και τον Τζούλιους Ντρέικ στο πιάνο και στη συνέχεια το μέρος των παραλλαγών από το κουιντέτο της πέστροφας με τους Αν Σοφί Μούτερ, Γουάιουν Λί, Μαξιμίλιαν Χόρνουγκ, Ρωμάν Πατκολό και τον Ντανίλ Τρίφωνοφ στο πιάνο.

0: Αυτή ήταν η περίφημη πέστροφα. Ακούσαμε πρώτα το lead με τον τενόρο Ian Bostridge και τον πιανίστα Julius Drake και στη συνέχεια το τέταρτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε λαμίζωνα.
1: Η σερενάτα Ständchen ανήκει στη συλλογή Κυκνιοάσμα που εκδόθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη.
0: Είναι ίσως το πιο διάσημο από όλα τα τραγούδια του κύκλου και μια από τις πιο αγαπημένες μελωδίες που έγραψε ο Σούμπερτ.
1: Στην εκδοχή που ακολουθεί, Εμμανουέλ Μπερτράν και ο Πασκάλ Αμογιέλ το μεταγράφουν για τσέλο και πιάνο.
0: Το τσέλο αναλαμβάνει να τραγουδήσει τη μελωδία, αποδεικνύοντας πόσο με φυσικό τρόπο μπορούν οι μελωδίες του Σούμπερτ να περάσουν από το ένα μέσο έκφρασης στο άλλο χωρίς να χάνουν τίποτα από τη δύναμή τους.
1: Ακούμε τους ίδιους σε πρόσφατη ηχογράφησή τους για την Αρμόνια Μούντι.

0: Franz Schubert Ständchen Serenata από την Emmanuel Bertrand στο τσέλο και τον Pascal Amoyel στο πιάνο.
1: Κανείς δεν συνέβαλε περισσότερο σε αυτή τη δεύτερη ζωή των τραγουδιών του Schubert από τον Franz Liszt.
0: Ο μεγάλος Ούγγρος πιανίστας και συνθέτης υπήρξε ένας από τους πιο θερμούς θαυμαστές του Schubert και αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στη διάδοση της μουσικής του.
1: Οι μεταγραφές του δεν είναι διασκευές, αλλά αναδημιουργίες που μεταφέρουν ολόκληρο τον κόσμο του Lied στο πιάνο, χωρίς να προδίδουν ούτε το ποίημα, ούτε τη φωνητική γραμμή.
0: Ο Schubert έγραψε τη Μαργαρίτα στο Ροδάνι σε στίχους από τον Faust του Goethe σε ηλικία 17 ετών.
1: Η Μαργαρίτα κάθεται μόνη στο δωματιό της γυρίζοντας το Ροδάνι και απορροφημένη στις σκέψεις της για τον Faust.
0: Η περιστροφική κίνηση του τροχού αποτυπώνεται στη συνοδεία του πιάνου, ενώ η φωνή οδηγείται από τη συναισθηματική ένταση. Ο Liszt κατορθώνει να μεταφέρει ολόκληρο αυτό το δράμα στα πλήκτρα του πιάνου.
1: Ακούμε την Yuja Wang σε ηχογράφηση του 2012 για την Deutsche Grammophon.

0: Ακούσαμε τη Γιούτζα Γουάνγκ στην πιανιστική μεταγραφή του Λίστ για το lead του Σούμπερτ, η Μαργαρίτα στο Ροδάνι. Η Μαργαρίτα στο τραγούδι είναι ακίνητη γιατί είναι εγκλωβισμένη στις σκέψεις της, καθώς το Ροδάνι γυρίζει ασταμάτητα. Στον Οδυπόρο όμως η ακινησία δίνει τη θέση της στην αναζήτηση.
1: Εδώ ο ήρωας βρίσκεται διαρκώς καθοδόν, αναζητώντας έναν τόπο που θα μπορέσει να βρει την ευτυχία και τη γαλήνη.
0: Όμως όπου και αν στραφεί η απάντηση παραμένει η ίδια. Εκεί όπου δεν βρίσκεσαι εσύ, εκεί βρίσκεται η ευτυχία σου. Η μορφή του Οδυπόρου είναι ένα από τα πιο βασικά σύμβολα του ρομαντισμού.
1: Ο Σούμπερτ συνέθεσε το τραγούδι το 1816 πάνω σε ποίημα του Georg Philipp Schmidt von Lübeck.
0: 6 χρόνια αργότερα, το 1822, επέστρεψε στη μελωδία του για να δημιουργήσει τη μεγαλειώδη «Φαντασία του Οδυπόρου», ένα έργο για σόλο πιάνο που στο σύνολό του αποτελεί καρπό πειραματισμού.
1: Ο συνθέτης συνδέει τα 4 μέρη του έργου μέσω κοινών ρυθμικών μοτίβων.
0: Ενώ στο τελευταίο μέρος επαναφέρει στοιχεία από το πρώτο, δημιουργώντας έτσι μια κυκλική ενότητα που ήταν πρωτοποριακή για την εποχή.
1: Το έργο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον πιανίστα και τόσο η δεξιοτεχνική του γραφή όσο και η τολμηρή του αρχιτεκτονική γοήτευσαν τους ρομαντικούς συνθέτες, ιδίως τον Λίστ, ο οποίος την έχει μεταγράψει για πιάνο και ορχήστρα.
0: Ακούμε το lead Οδυπόρος από τον Benjamin Apple και τον James Balius στο πιάνο.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Adagio από την φαντασία του Οδυπόρου στη μεταγραφή που έχει κάνει ο Franz Liszt για ορχήστρα και πιάνο. Παίζει η ορχήστρα της Βουδαπέστης με τον Leslie Howard στο πιάνο και τον Carl Anton Riechenbach να την καθοδηγεί.
1: Από την Μάιρα Μιλολιδάκη,
0: τον Διονύση Μαλούχο
1: και τον Νίκο Σαβουργινάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
0: Ακούτε Τρίτο.

ζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα παρουσιάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ταιριαστό με το καλοκαιρινό απόγευμα. Εδώ αρχικά στην εκδοχή του ίδιου του συνθέτη, του Claude Debussy, για δύο πιάνα σε μια μαγευτική ερμηνεία της Μάρθας Άργκεριχ.

ήταν από ζωντανή ηχογράφηση στο φεστιβάλ της Μάρθας Άργκεριτς, της Μάρτα Άργκεριτς, όπως σωστά πρέπει να προφέρεται, εδώ με τον πρώην σύζυγό της Στίβεν Μπίσοπ Κοβάσεβιτς, σε μια πολύ όμορφη εκδοχή, την οποία βεβαίως ο ίδιος ο Ντεμπισί μετέγραψε για δύο πιάνα, του περίφημου πρελουδίου στο απόγευμα ενός φαύλου, που αποτελεί και το σημείο αναφοράς της σημερινής μας εκπομπής. Το έργο το οποίο θα παρουσιάσουμε, ένα σύντομο δεκάλεπτο έργο, το οποίο όμως με τις καινοτομίες του δημιούργησε έντονη αίσθηση, επηρέασε πάμπολους συνθέτες, δημιούργησε μια δική του συνέχεια δηλαδή, μέσα στη μουσική και κατά τον Μπουλέζ, τον οποίο θα ακούσουμε να το ερμηνεύει και συνέχεια με την Συμφωνική Ορχήστρα του Cleveland. Ήταν η απαρχή της λεγόμενης σύγχρονης μουσικής, κατά τα καθήμας, δηλαδή τη δική μας καθαρά προσέγγιση του τι είναι σύγχρονο. Εδώ βεβαίως ο Ντεμπισί δοκιμάζει μέσα σε 10 λεπτά πολλές καινοτομίες, καλώντας να τον υποβοηθήσει κατά κάποιο τρόπο μια προϋπάρχουσα σύλληψη του Μαλαρμέ, η οποία έχει έντονο αισθησιασμό και η οποία δικαιολογεί όλες αυτές τις καινοτομίες. Πάνω σε αυτές βασίστηκε για τα επόμενα έργα του, και οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένες, διότι αυτό το οποίο δημιουργεί ο Ντεμπισί είναι ένας αισθησιακός τρόπος προσέγγισης ορχήστρας, με την ορχήστρωση κυρίως και τα όργανα τα οποία είναι αντισυμβατικά χρησιμοποιημένα και τα εφέ τα οποία δημιουργεί. Δηλαδή, τα έγχορδα παίζουν ως επιτοπλίστων με σουρντίνα για πάρα πολύ μεγάλες περιόδους. Οπότε δημιουργούν αυτό το μαγικό και ονειρικό ήχο. Άλλοτε κρυστάλλινο, άλλοτε απόμακρο, λοντάνο, ας πούμε, και ακούγεται από μακριά. Όλα τα έγχορδα είναι συνήθως divisi, δηλαδή ποτέ μια ομάδα εγχώρων δεν παίζει την ίδια νότα. Επίσης χρησιμοποιεί πολύ συχνά τρέμολο. Τα έγχορδα παίζουν στην άκρη του δοξαριού, ας πούμε, το οποίο δημιουργεί μια αίσθηση ευσαυτότητος. Οπότε δεν ακούς και καλά τον ήχο εκεί. Είναι λίγο μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η άρπα παίζει συνέχεια γκλισάντι πάνω κάτω και σου θυμίζει αυτήν την αίσθηση του ονείρου, ότι αλλά ανοίγει μια βλέα, ας πούμε. Και επίσης παίζει και αρμονικούς, δηλαδή δεν παίζει τις νότες έτσι όπως τις χτυπάς, αλλά κάνοντας εφέ και ακούγοντας τις πολύ πιο ψηλά. Σαν κάτι το απομακροκεφαίρι. Όλα αυτά τα εφέ, όπως το φλάουτο, ας πούμε, παίζει και πολύ χαμηλά. Επίσης, μην ξεχάσουμε τα κόρνα που συνήθως φωνάζουν, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους στις επικές μουσικές που έχουμε ακούσει, τον Στράους. Εδώ, σε αντίθεση με τον Βάγκνερ, του οποίου λέγανε ότι ήταν πολέμιος, το χρησιμοποιεί ως επιτοπλίστων με σουρντίνα κι αυτό. Είτε με κλεισμένο το χέρι, είτε με σουρντίνα, πραγματικά.

0: Αυτό δημιουργεί ένα εξώκοσμο πράγμα. Θα μου πείτε τώρα γιατί εξώκοσμο. Καταρχήν μιλάει για έναν φαύνο. Είναι από το περίφημο ποίημα του Μαλαρμέ, ο φαύνο, ή το απόγευμα ενός φαύνου, που το έχει κατά κάποιο τρόπο δραματοποίηση. Δηλαδή το ποίημα από μόνο του, γι' αυτό έλεγε και ο Μαλαρμέ ότι δεν μπορεί να βάλει μουσική σε αυτό το ποίημα. Τα λόγια, ο ήχο, δηλαδή τον γαλλικό, Saint nymphe, je le veux perpétuer, si clair, le incarnat léger, qui voltige dans l'air, κτλ. Έχει μια πολύ όμορφη ηχητική. Αν πείτε, είναι τα γαλλικά. Δεν είναι μόνο τα γαλλικά, είναι και οι λέξει που τι έχει φτιάξει έτσι, ώστε να δημιουργεί ένα κύμα, α πούμε, φωνιέντων και που χτυπιέται ενίοτε από κάποια έτσι βαρβάτα σύμφωνα και μετά ξαναφεύγει. Δηλαδή είναι όλη αυτή η αίσθηση μιας ποίησης επιμελώς δημιουργημένης για να λειτουργήσει και ως μουσική, αυτή καθ' αυτή.
1: Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en marmots subtils qui, demeurés les vrais bois même, prouvent hélas que, bien seul, je m'offrais pour triomphe la faute idéale de Rome. Réfléchissant. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux, faune.
0: Που τελικά ο Ντεμπιουσί αποτυπώνει μέσα από τη μουσική. Γι' αυτό και όταν ο Μαλαρμέ το άκουσε, του λέει: σας φύγω το χέρι. Μπορεί να είπα ό,τι είπα, αλλά αυτό που έχετε φτιάξει είναι ένα αριστούργημα, ένα θαύμα. Τι κάνει για να το δραματοποιήσει? Καταρχήν μιλάει για ένα φαύνο στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή σάτυρο. Μισός άνθρωπος, μισός τράγος. Και έχει και πολλές, ειδικά μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, σεξουαλικές επιθυμίες έντονες. Και προσπαθεί τώρα να τις διαχειριστεί, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τις διαχειρίζεται ποιητικά. Γι' αυτό και μια από τις σπάνιες μεταφράσεις, πολύ πετυχημένες, το θέτει πάρα πολύ έτσι ποιητικά. Αυτές τις νύμφες θέλω εγώ να διαιωνίσω. Τόσο λαμπρό το αυρό τους ρόδινο που τρέμει στον εθέρα από πυκνούς ύπνους βαρύ. Αγάπησα ένα όνειρο. Η αμφιβολία μου σωρός νύχτας αρχαίας τελειώνει σε κλόνους άπειρους λεπτούς που ενώ τα γνήσια δάση ίδια απομείναν δείχνουν πως μόνος ο ημέ εχαιρόμουν σαν θρίαμβο το παράπτωμα το ιδανικό των ρόδων. Όλες αυτές οι λέξεις που αν τις βάλεις σε σειρά πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά ποιες προεκτάσεις δημιουργούν και μόνο κάποιες από τις συνδέσεις, οι συνειρμοί δηλαδή, είναι υπεραρκετοί για να σε ικανοποιήσουν και να μπει στο όνειρο. Αυτό το δραματοποίησε και το έκανε ένα απλό, εύκολα αντιληπτό δράμα. Ο φαύνος, ξυπνώντας το απόγευμα, βλέπει μπροστά του πανέμορφες κοπέλες, οι οποίες λούζονται σε κάποια από τις πηγές εκεί πάνω, στο πήλιο προφανώς, ας πούμε. Το σκηνικό το οποίο αποτυπώνεται και στα μπαλέτα. Καμία όμορφη κοπέλα από τις νύμφες του δάσους δεν έχει καμία όρεξη να συνευρεθεί με κάποιον σάτυρο λόγω του παρουσιαστικού του και λόγω των επιπλοκών βεβαίως, παρά μόνο αν μεθυστεί ή οτιδήποτε που γίνεται συνήθως στους μύθους. Φεύγει, δεν μπορεί να τις γοητεύσει. Βεβαίως παίζει τον αυλό του Πάνα, γι' αυτό και ακούμε και το φλάουτο στην αρχή, η συμπλήρωση της μοναξιάς του, και απ' την άλλη και ένα κάλεσμα, όπως τραγουδούν τα πουλιά και τα ζώα του δάσους προκειμένου να προκαλέσουν το τέρι τους. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο φαύνος, δημιουργώντας αυτή την μαγική αίσθηση, η οποία βεβαίως με τις άρπες και την ενορχήστρωση μας πάει σε αυτό το όνειρο. Το όνειρο το οποίο ζει ο ίδιος βέβαια. Κάποια στιγμή μέσα στη μέση του κομματιού θα αντιληφθείτε ότι κάπου ξυπνάει και αρχίζει βεβαίως να τις κυνηγάει με αυτόν τον άτσαλο τρόπο, ας πούμε, και χαλάει την ηρεμία του κομματιού.

Αριστοτέλης λοιπόν στη διαδικασία του να τις κατακτήσει αρχίζει πλέον και μέσα στη ζέστη του από μεσήμερου να κορυφώνει και η ορχήστρα, κορυφώνει και η επιθυμία του.

Έτσι, το τέλος, επειδή δεν καταφέρει να τις πλησιάσει, μένει μόνος του φιλοσοφώντας. Και σβήνει βεβαίως την μουσική ο Ντεμπισί, αφήνοντάς τον πάλι στο όνειρο. Τώρα, αυτή η βαθιά ανθρώπινη, θα μπορούσε να πει κανείς, εμπειρία μεταμορφώνεται σε αυτό το μικρό σύντομο δράμα των 10 λεπτών με έναν εντελώς μαθηματικό τρόπο. Δηλαδή, ο Ντεμπισί, θέλοντας να δημιουργήσει μια αίσθηση αρμονίας, χρησιμοποίησε τις σειρές Φιμπονάτσι, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αριθμοί οι οποίοι αποτελούν το άθροισμα του προηγούμενου, ξεκινώντας από το 1, 2, 3, 4. Αλλά δημιουργούν τελικά αναλογίες που σχετίζονται με τη χρυσή τομή, το 0,618 του όλου.

Αυτή η ιδέα του Φιμπονάτσι, δηλαδή το να προσθέτεις κάθε αριθμό που βρίσκεις ξεκινώντας από το 1 με τον προηγούμενό του, δημιουργεί το εξής ενδιαφέρον φαινόμενο. Αν πάρεις από αυτούς τους άπειρους αριθμούς που δημιουργούνται τρεις τυχαίους αριθμούς στη σειρά, τότε η σχέση αναλογίας που έχει ο πρώτος από αυτούς τους τυχαίους με τον δεύτερο είναι η ίδια σχέση που έχει και ο δεύτερος με τον τρίτο και ούτω καθεξής. Αυτές οι πολύ ενδιαφέρουσες σχέσεις αναλογίας, η λεγόμενη χρυσή τομή, δεν καθορίζει τυχαία την ανθρώπινη αίσθηση για το ότι είναι ωραίο, μιας και απαντάται ευρέως και στη φύση, σαν να λέμε αρέσει και στο Θεό, μιας και σε όλο το φάσμα της δημιουργίας, σε οτιδήποτε κάποιος μπορεί να μετρήσει και να ορίσει, απαντώνται στατιστικά οι ίδιες σχέσεις αναλογίας σε μια ευρύτατη κλίμακα, στις αποστάσεις των αστεριών, στις δυνάμεις έλξης, στα σχήματα των σωμάτων, στις τροχίες των πλανητών και σε ό,τι κανείς μπορεί να φανταστεί το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο μετρήσιμο. Αυτή είναι μια αναλογία που τουλάχιστον στον ανθρώπινο πολιτισμό πρώτος παρατήρησε ο Πυθαγόρας, διατύπωσε μαθηματικά ο Ευκλήδης και εφάρμοσε στις δημιουργίες του ο Φιδίας. Πιθανότατα δε η αρχαιολινική αυτή πρόλευση της αρχικής γνώσης να ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Ντεμπισί αποφάσισε να ακολουθήσει μια αντίστοιχη πρακτική, κάνοντας τον ήρωά του να βηματίζει πάνω σε αυτές τις αναλογίες, καθώς διεξάγει τον ερωτικό του αγώνα σε αυτό το καλοκαιρινό απομεσήμερο. Και αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί ο Ντεμπισί μέσα από τις διάρκειες της κάθε ενότητος του έργου του, οι οποίες μεγαλώνουν σε διάρκεια σταδιακά, διατηρώντας το ίδιο περιεχόμενο, υπακούοντας πάντα στην αρχή της χρυσής τομής, δηλαδή η κάθε μία είναι 0,618 μεγαλύτερη της προηγούμενης της, λέγοντάς μας με λίγα λόγια ότι ο φαύνος αφήνεται στη ζωώδη παρότρινση που δεν μπορεί να αναχαιτήσει, καθώς του την επιβάλλει άνωθεν η ίδια η φύση.

πολύ ενδιαφέρον και εμείς θα το ακούσουμε τώρα, ξεκινώντας από την πρώτη ενότητα του Debussy, στα πρώτα μέτρα, και είναι ο Φάβνος, ο οποίος έχει ξυπνήσει παίζοντας αυτή τη μελωδία.

αυτή η σχεδόν ακαθόριστη, υπνοτική, πολύ ρευστή και εύπλαστη μελωδία που καθορίζει την ερωτική του επιθυμία, επανέρχεται μέσα στο έργο σταθερά και, υποκινούμενη από τους ίδιους νόμους αναλογίας της χρυσής τομής, αυξάνεται σε διάρκεια στην επόμενη ενότητα, που εδώ ακούμε πάντα με τον Αντρέ Πρεβέν και τη Συμφωνική του Λος Άντζελες.

υπάρχει και η τρίτη ενότητα, η οποία εμφανίζεται στο μέτρο 21, το οποίο είναι ένας αριθμός από τη σειρά Φιμπονάτσι, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δηλαδή έχει σχέση με τις προηγούμενες ενότητες αναλογίας χρυσής τομής. Το μέτρο 21 λοιπόν εμφανίζει ξανά πάλι το ίδιο θέμα, όμως με άλλη αρμονία, η οποία του ανοίγει το δρόμο να προεκταθεί και προς πιο ενδιαφέρουσες, ποικίλες και μεγαλύτερης διάρκειας μουσικές φράσεις. Μία εξ αυτών τη λέει στο μέτρο 34, που αποτελεί και αυτό μέρος της σειράς Φιμπονάτσι, άρα σημείο χρυσής τομής, το κλαρινέτο. Σαν να λέει, να και εγώ είμαι εδώ, να προσθέσω το δικό μου σχόλιο, κάνοντας το ακόμη πιο σαγηνευτικό, ακόμη πιο πλούσιο, υπογραμμίζοντας συνεχώς την αύξηση του ερωτικού πόθου του φαύνου.

όπως παρατηρεί ένας ακροατής, σταδιακά κάθε νέα ενότητα προσθέτει και κάτι καινούριο, όπως αυτή τη φράση που ακούσαμε στο όμποε, που ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιθυμία του φάουνου. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όλες αυτές τις ενότητες αδιάλειπτα ερμηνευμένες από μία από τις κορυφαίες ερμηνείες που υπάρχουν σε αυτό το έργο, αυτή του Bernard Haitink με την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ, η οποία θα μας φέρει αισίως λίγο πριν την μεγάλη κορύφωση του πάθους του φαύνου, η οποία και αυτή απαντάται σε μια κομβική στιγμή των μέτρων που ορίζει η σειρά Φιμπονάτσι, δηλαδή σε μια ακόμα χρυσή τομή. Αλλά μέχρι τότε ας ακούσουμε αυτή την υπέροχη μουσική.

Σε αυτό το σημείο εισερχόμαστε στη στιγμή της ανόδου, στο σημείο κορύφωσης όλου του έργου. Ξεκινάει από το μέτρο 55 που αποτελεί άλλον έναν αριθμό της σειράς Φιμπονάτσι, δηλαδή ένα σημείο χρυσής τομής σε σχέση με όλες τις προηγούμενες ενότητες, αλλά κορυφώνει στο μέτρο 68 που αποτελεί το σημείο της απόλυτης χρυσής τομής όλου του έργου, το οποίο έχει 110 μέτρα και αν πολλαπλασιαστεί με το 0,618 μας δίνει το μέτρο 68, στο οποίο χωρίς να χρειαστούν ιδιαίτερα σχόλια, ένας ακροατής αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί την έκφραση της ύψιστης ερωτικής επιθυμίας του φαύνου στην αποπειρά του να σαγηνεύσει τις νύμφες του πηλίου. Εδώ το ακούμε στην πολύ λουσάτη, θα μπορούσε να πει κανείς, από ηχητική άποψη, ίσως και υπερβολικά σε σχέση με τον Ντεμπισί, αλλά αρμόζουσα στη συγκεκριμένη κορύφωση, ερμηνεία του Herbert von Karajan με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου.

ήταν ο Herbert von Karajan στο κεντρικό σημείο της κορύφωσης του απομεσήμερου ενός φαύνου του Debussy. Οδεύουμε βεβαίως προς την λήξη όλης αυτής της περιπέτειας, όπου ο φαύνος ξανά επανέρχεται, δηλαδή για μία ακόμη φορά, στο αρχικό του θέμα. Όμως πολύ πιο γλυκά, σαν να προσπαθεί να διεισδύσει στην αιωνιότητα. Ακριβώς αυτό εδώ τώρα ξαφνικά αλλάζει, έχει βγει μόνος του, είναι σε άλλη κλίμακα, πολύ πιο αργά. Και όλη η ομορφιά είναι όσο πιο πολύ μπορείς να παρατείνεις αυτή την αίσθηση της αιωνιότητας. Λοιπόν, το οποίο βεβαίως γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει από κάτω η άρπα, που δημιουργεί αρπισμό. Κρατάει. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή του τέλους που πλέον σβήνει. Το ακούμε σε μια μαγική εκδοχή του Pierre Boulez με την New Philharmonia.

αυτή η μουσική του Claude Debussy που ολοκληρώσαμε ακούγοντας τον Pierre Boulez να διευθύνει την New Philharmonia έχει επηρεάσει πάρα πολλούς συνθέτες όπως είναι φυσικό. Μέσα από τον κινηματογράφο έχουμε ακούσει αυτές τις λεπτεπίλεπτες αποχρώσεις σε ταινίες που μιλούν για κάτι εξώκοσμο, κάτι μαγικό, κάτι παραμυθένιο. Θα ήθελα να παραθέσω κάποια σχετικά αποσπάσματα από τις ταινίες εξωγήινος και στενές επαφές τρίτου τύπου που πέρασαν τόσο πολύ έντονα μέσα στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς ίσως να έχουν παρατηρήσει ότι η πηγή από την οποία προέρχονται είναι αυτή η οποία αναδύεται από το ποιητικό συντριβάνι των Ιμπρεσιονιστών.

Μήπως όμως η ζωή είναι απλώς μία ακόμα συνέχεια? Αν επιστρέψουμε πίσω στον Τσαϊκόφσκι, μήπως μοιάζει κάπως σαν μια πιο ιμπρεσιονιστική του εκδοχή?

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι η ενορχιστρωμένη εκδοχή του 1918 από τους μαθητές του Arnold Schoenberg και συγκεκριμένα από τον Benno Zax για μια συναυλία για την τότε Εταιρεία Ιδιωτικών Μουσικών Παραστάσεων στη Βιέννη. Η μεταγραφή αυτή προσφέρει μια πολύ διαυγή, οικία και εσωτερική ακρόαση αυτού του ιμπρεσιονιστικού αριστουργήματος, καθώς είναι προσαρμοσμένη για 11-12 όργανα, κουαρτέτο εγχόρδων, τρία πνευστά, πιάνο αλλά και αρμόνιουμ, δηλαδή ένα μικρό πιανάκι το οποίο λειτουργεί με το μηχανισμό του ακορντεόν και τον ήχο του, προσφέροντας έτσι μια εξαιρετική διαφάνεια και οικειότητα, διατηρώντας παράλληλα το αισθησιακό περίγραμμα των αρχικών γραμμών του Debussy. Η ισορροπία μάλιστα μεταξύ αρμονίου και πιάνου προσθέτει και μια πολύ ενδιαφέρουσα γήινη ζεστασιά κάτω από τα πνευστά. Αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό. Εδώ, σε αναφορική ερμηνεία του 1979 από τους Boston Symphony Chamber Players.

ακούσαμε τους Boston Chamber Players να ερμηνεύουν μερικά αποσπάσματα από την ενορχήστρωση που έκανε ο Μπένο Ζάξ για την τάξη σύνθεσης του Arnold Schoenberg το 1918, πάνω στο απόγευμα ενός φαύνου του Debussy, που φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστους και τους συνθέτες άλλων υφών και στυλ, και συγκεκριμένα της jazz. Εδώ ακούμε αποσπάσματα από μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και jazz εκδοχή του βραζιλιάνου πιανίστα και συνθέτη Eumir Deodato. Και με αυτό σας αφήνω, κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη. Ήταν το απόγευμα ενός φαύνου του Claude Debussy.

τρίτος μεσημβρινός. Επιμιλείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Τσιπλάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις των Franz Liszt και Johannes Brahms από συναυλία της Ορχήστρας της Αγίας Κεκίλιας της Ρώμης υπό τον Thomas Gugais που δόθηκε στις 15 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα την ορχιστρική εκδοχή Serl 97 του συμφωνικού ποίηματος Le Prelude του Franz Liszt. Το περίπλοκο ιστορικό της γραφής του ξεκινά το καλοκαίρι του 1844 και ολοκληρώνεται με την έκδοσή του το 1856. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στο Αυλικό Θέατρο της Βαϊμάρης στις 23 Φεβρουαρίου 1854 με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Ο Liszt επιμελήθηκε επίσης δύο ακόμη εκδοχές, για πιάνο με τέσσερα χέρια, Serl 591, καθώς και για δύο πιάνα, Serl 638. Ο πλήρης τίτλος του συμφωνικού ποίηματος παραπέμπει σε μία οδή της συλλογής «Νέοι ποιητικοί ρεμβασμοί» του επιφανούς Γάλλου λογοτέχνη και πολιτικού Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, εξελληνισμένα Λαμαρτίνο. Παρά τον τίτλο, η πηγή έμπνευσης αλλά και του ποιητικού Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, εξελληνισμένα Λαμαρτίνο. Παρά τον τίτλο, η πηγή έμπνευσης

πάνω σε εισάριθμα ποίηματα του Γάλλου λογοτέχνη Ζωζέφ Οτρό. Η γη, οι βόρειοι άνεμοι, τα κύματα και τα αστέρια. Η οδή του Λαμαρτίνου, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με ορισμένα τμήματα των ποιημάτων του Οτρό. Μία ερωτική ελεγία, μία θαλασσοταραχή και μία βουκολική σκηνή. Είναι άγνωστο για ποιους λόγους ο Λίστ προτίμησε την αναφορά στον Λαμαρτίνο και όχι στον Οτρό. Μερικοί πιθανοί λόγοι είναι η προτίμηση του συνθέτη σε έναν πιο διάσημο λογοτέχνη, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων επειδή δεν είχαν δημοσιευτεί όλα τα ποίηματα του Οτρό, καθώς και ο θαυμασμός και η επιρροή της συντρόφου του Λίστ, της Πολωνέζας πριγκίπισσας Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν, για την ποίηση του Λαμαρτίνο. Η πρωτότυπη έκδοση του συμφωνικού ποιήματος, εν έτη 1856, περιλαμβάνει έναν πρόλογο γραμμένο από την Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Στην αρχή του προλόγου τίθεται το ακόλουθο ερώτημα. Τι άλλο είναι η ζωή μας παρά μία σειρά από πρελούδια σε αυτόν τον άγνωστο ύμνο, η πρώτη και επίσημη νότα του οποίου συμβολίζει τον θάνατο? Ωστόσο, κανένα τμήμα της ποίησης του Λαμαρτίνου δεν συνδέεται με αυτό το ερώτημα. Στις 30 Απριλίου 1860 το συμφωνικό ποίημα παρουσιάστηκε στην Πράγα υπό τη διεύθυνση του Hans von Below. Σε επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα της συναυλίας, γραμμένο μάλλον από τον διάσημο μαέστρο, συναντούμε μια διαφορετική εκδοχή για το προγραμματικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με το κείμενο, το έργο συμβολίζει την ανάπτυξη του ανθρώπου από την πρώιμη νεότητά του μέχρι την ωριμότητα. Καμία αναφορά του ίδιου του Λίστ δεν είναι γνωστή για τους εξωμουσικούς συμβολισμούς του συμφωνικού ποιήματος. Διάφοροι σύγχρονοι ερευνητές έχουν προτείνει τίτλους για κάθε τμήμα του με βάση την οδή του Λαμαρτίνου και τον πρόλογο της Πολωνέζας πριγκίπισσας και συντρόφου του Λίστ Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Μεταξύ αυτών, ο Αμερικανός μουσικολόγος Ρίτσαρντ Ταράσκιν, 1945-2022, ο οποίος παραθέτει τους ακόλουθους 5 τίτλους. Το ερώτημα, έρωτας, θύελα, βουκολική γαλήνη, μάχη και νίκη. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διευθύνει ο Τόμας Γκουγκάης.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή Σαρ 97 του συμφωνικού ποίηματος Le Prelude του Franz Liszt. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διεύθυνε ο Thomas Gugais από συναυλία στις 15 Μαρτίου 2025. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms. Είναι το τελευταίο ορχιστρικό έργο του ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το καλοκαίρι του 1887 στη γραφική πόλη Thun της Ελβετίας, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στις 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δύο προσωπικοί φίλοι του Brahms, ο βιολιστής Ιόζεφ Ιωάχιμ και ο βιολοντσελίστας Ρόμπερτ Χάουσμαν, έπαιξαν για πρώτη φορά το κοντσέρτο ιδιωτικά στην οικία της Κλάρα Σούμαν στο Baden-Baden με τον συνθέτη στο πιάνο. Το έργο γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας του Ρόμπερτ Χάουσμαν, ο οποίος ζήτησε από τον Brahms να συνθέσει ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ένα έτος πριν, το 1886, ο συνθέτης είχε αφιερώσει στον Χάουσμαν τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Ο ίδιος βιολοντσελίστας, που υπήρξε μέλος του φημισμένου κουαρτέτου εγχόρδων Ιωάχιμ, είχε συμβάλει στη διάδοση της πρώτης σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και άλλων έργων μουσικής δωματίου του Brahms. Ο συνθέτης προτίμησε να γράψει ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και βιολοντσέλο, επιθυμώντας να επανασυνδεθεί φιλικά με τον Ιωάχιμ. Οι δύο φίλοι και στενοί συνεργάτες επί δεκαετίες είχαν σταματήσει να μιλούν μεταξύ τους. Διατηρούσαν επικοινωνία μόνο μέσω επιστολών. Λίγα έτη πριν σημειώθηκε ρήξη στη σχέση τους. Το 1884 ο Ιωάχιμ είχε ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του, τη μεσόφωνο Αμάλιε Βάις, πιστεύοντας ότι υπάρχει κρυφό ειδήλιο με τον μουσικό εκδότη του Brahms, Fritz Zimrock. Ο Brahms, βέβαιος πως οι υποψίες του Ιωάχιμ ήταν αβάσιμες, έστειλε επιστολή στη σύζυγό του εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ίδια. Η Βάις αξιοποίησε αργότερα αυτή την επιστολή στη δικαστική διαμάχη. Ο Ιωάχιμ αισθάνθηκε προδομένος από τον Brahms, αλλά δεν έπαψε ποτέ να εκτιμά τη μουσική του. Το αυτόγραφο του διπλού κοντσέρτου περιλαμβάνει μάλιστα πολλές επεμβάσεις του ίδιου του Ιωάχιμ, όχι μόνο στο μέρος του βιολιού, αλλά και σε ορχιστρικά μέρη. Η πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε στην Κολονία στις 18 Οκτωβρίου 1887 με σολίστ τον Ιωάχιμ και τον Χάουσμαν υπό τη διεύθυνση του Brahms. Ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις του έργου από τους ίδιους ερμηνευτές. Η πραγματική αξία του, ωστόσο, εκτιμήθηκε μόλις στον 20ο αιώνα, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Brahms. Τα τρία μέρη του κοντσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro σε La Ελάσσονα, Andante σε Re Mizona και Vivace non troppo σε La Ελάσσονα και κατόπιν σε La Mizona. Σολίστη είναι η Ιαπωνέζα βιολονίστα Σάγιακα Σότζι και ο Ιταλός βιολοντσελίστας Έτορε Παγκάνο. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διευθύνει και πάλι ο Thomas Gugais.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν η Ιαπωνέζα βιολονίστα Σάγιακα Σότζι και ο Ιταλός βιολοντσελίστας Έτορε Παγκάνο. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διήθυνε ο Τόμας Γκουγκάης από συναυλία στις 15 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

και για τη μουσική. Το 1900, ο 15χρονος Μπέρκ, ενθαρρυμένος από τους γονείς του που είχαν διακρίνει το πρώιμο ταλέντο του, έγραψε μερικά τραγούδια, χωρίς να έχει αρχίσει ακόμα τις μουσικές σπουδές του, τις οποίες ανέκοψε ο θάνατος του πατέρα του εκείνη τη χρονιά και τα συνεπακόλουθα οικονομικά προβλήματα που άλλαξαν τη ζωή της οικογένειας. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν βαθιά τον ευαίσθητο έφηβο, ο οποίος παραμελώντας τις σχολικές του υποχρεώσεις, αναζήτησε καταφύγιο στην ποίηση, στη μουσική και στην αγκαλιά της κατά 17 χρόνια μεγαλύτερης του, Μαρί Σλόιχλ. Μιας γυναίκας από το υπηρετικό προσωπικό, με την οποία το 1902 απέκτησε το μοναδικό του παιδί, μία κόρη που η μητέρα της ονόμασε προς τιμήν του Αλμπίνε. Το γεγονός κρατήθηκε μυστικό στην οικογένεια Μπέργκ από το φόβο του κοινωνικού σκανδάλου και ο 17χρονος Άλμπαν, αφού αναγκάστηκε να διακόψει κάθε επαφή με τη Μαρί και το παιδί και να επαναλάβει τις δύο τελευταίες τάξεις για να πάρει το απολυτήριο του σχολείου του, αφοσιώθηκε με μεγαλύτερο ζήλο στη μουσική. Μέχρι το 1904 συνέθεσε τα πρώτα 23 από τα 46 τραγούδια της νεότητας σε στίχους Γερμανών και Αυστριακών ποιητών, από τα οποία ο βαρύτονος Ενέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ θα ερμηνεύσει σε ηχογράφηση του 2017 το 5ο, το 13ο και το 15ο σε στίχους των Φρίντριχ Ρούκερτ, Χάινριχ Χάινε και Παουλ Χόχενμπεργκ.

Ο βαρύτονος Αινέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 2017 τρία τραγούδια σε στίχους των Ρίκερτ, Χάινε και Χόχενμπεργκ από τον πρώτο κύκλο των 23 τραγουδιών της νεότητας που ο Άλμπαν Μπέργκ συνέθεσε την περίοδο 1901-1904 σε στίχους Γερμανών και Αυστριακών ποιητών. Το 1904 υπήρξε μια καθοριστική χρονιά για τον 19χρονο Μπέργκ, καθώς η επιθυμία του για σοβαρές μουσικές σπουδές, που μέχρι τότε η οικονομικά κατεστραμμένη οικογένειά του δεν μπορούσε να του προσφέρει, έγινε πραγματικότητα χάρη στη γνωριμία του με τον κατά 11 χρόνια μεγαλύτερό του, Άρνολντ Σέμπεργκ. Αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, ο Σέμπεργκ τον δέχθηκε ως μαθητή του χωρίς δίδακτρα και μέχρι το 1911 του δίδαξε θεωρία, αρμονία, αντίστοιξη και σύνθεση, θεμελιώνοντας μαζί του και με τον επίσης μαθητή του Άντον Βέμπερν τη γνωστή σήμερα ως δεύτερη σχολή της Βιέννης. Από τον δεύτερο κύκλο των 23 τραγουδιών της νεότητας για φωνή και πιάνο, που ο Μπέργκ συνέθεσε μέχρι το 1908 ως μαθητής του Σέμπεργκ, ο βαρύτονος Αινέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ θα ερμηνεύσει το πρώτο, το έκτο, το έβδομο και το 22ο σε στίχους της Φρίντα Ζέμλερ και των Ντέτλεφ φον Λίλινγκρον, Άρνο Χόλτς και Κάρλ Μπούσε.

kleine Blumen wie aus Glas, sicher zu.

Από ηχογράφηση του 2017, ο βαρύτονος Αινέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ ερμήνευσε 4 από τα 23 τραγούδια του δεύτερου τεύχους «Τραγούδια της νεότητας», «Για φωνή και πιάνο», σε στίχους των Ζέλμε, Λίλινγκρον, Χόλτς και Μπούσε, που ο Άλμπαν Μπέρκ συνέθεσε ανάμεσα στο 1904 και το 1908 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπεργκ. Το 1908 ο Μπέρκ, έχοντας ήδη γνωρίσει στην όπερα της Βιέννης την τραγουδίστρια και μέλουσα σύζυγό του Ελέν Ναχόφσκι, ολοκλήρωσε τα 7 πρώιμα τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο, στα οποία διαφαίνονται οι επιρροές του από τους Στράους, Μάλερ, Βόλφ και Ντεμπιουσί, αλλά και από το δάσκαλό του. Τα 7 πρώιμα τραγούδια με τους τίτλους «Νύχτα», «Τραγούδι ανάμεσα στις καλαμιές», «Το αηδόνι», «Στεφανωμένο στα όνειρα», «Στο δωμάτιο», «Οδείς στον έρωτα» και «Καλοκαιρινή ημέρα», βασισμένα αντίστοιχα σε ποίηματα των Καρλ Χάουπτμαν, Νικολάος Λενάου, Θέοντορ Στόρμ, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ιωάννης Σλαφ, Ότο Χαρτ Λέμπεν και Πάουλ Χόχενμπεργκ, αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα του εν εξελίξει συνθετικού του στυλ, ενώ 3 από αυτά ήταν τα πρώτα του που παρουσιάστηκαν το 1908 στη Βιέννη σε συναυλία με έργα μαθητών του Σέμπεργκ. Την ενορχιστρωμένη εκδοχή των 7 τραγουδιών που ο Μπέρκ παρουσίασε το 1928 θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1993 η μέτζο-σοπράνο Άννε Ζοφή Φονότερ με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο.

Από ηχογράφηση του 1993, η Άννα Ζοφή Φωνότερ με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο ερμήνευσε τα 7 πρώιμα τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο σε ποίηματα των Χάουπτμαν, Λενάου, Στόρμ, Ρίλκε, Σλαφ, Χαρτλέμπεν και Χόχενμπεργκ, που ο Άλμπαν Μπεργκ συνέθεσε την περίοδο 1905-1908 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπεργκ, παρουσιάζοντας την ενορχιστρωμένη εκδοχή τους το 1928. Τα 7 πρώιμα τραγούδια θεωρούνται το σημαντικότερο φωνητικό έργο του εν εξελίξεις συνθετικού στυλ του Μπεργκ, καθώς συνδυάζουν τις πρώιμες επιρροές του από τους Στράους, Μάλερ, Βόλφ και Ντεμπισί με εκείνες του δασκάλου του, ενώ 3 από αυτά ήταν τα πρώτα του που εκτελέστηκαν στη Βιέννη το 1908 σε συναυλία με έργα μαθητών του Σέμπεργκ. Το 1910 ο Μπεργκ συνέθεσε τα 4 τραγούδια έργο 2 για μέτζο σοπράνο και πιάνο σε ποίηματα των Φρίντριχ Χέμπελ και Άλφρετ Μόμπερτ, και το 1911, τη χρονιά του γάμου του με την Ελένε Ναχόφσκι, άρχισε να συνθέτει τα 5 τραγούδια για μέτζο σοπράνο και μεγάλη ορχήστρα σε στίχους και αφορισμούς από Κάρτ Ποστάλ του αυστριακού ποιητή Πέτερ Άλτενμπεργκ, ολοκληρώνοντας τα το 1912, έχοντας ολοκληρώσει και τη μαθητεία του δίπλα στον Σέμπεργκ. Από τα 5 τραγούδια με τους τίτλους «Πόσο όμορφη είσαι ψυχή», «Καταιγίδα», «Πέρα από τα όρια του σύμπαντος», «Τίποτα δεν ήρθε» και «Εδώ είναι η Γαλήνη», το δεύτερο και το τρίτο ήταν τα μόνα του κύκλου που παρουσιάστηκαν ζώντος του Μπεργκ στη συναυλία με έργα της δεύτερης σχολής της Βιέννης που διεύθυνε το 1913 ο Σέμπεργκ στη Μουζίκ Φεράιν. Μια συναυλία που έμεινε στην ιστορία ως συναυλία σκάνδαλο, γιατί το κοινό, ανεξοικείωτο με την πρωτοποριακή μουσική γλώσσα των έργων, αντέδρασε τόσο αρνητικά που επέβαλε τη διακοπή της. Σοκαρισμένος από τις αντιδράσεις, ο Μπεργκ απέσυρε το έργο, το οποίο επανεκτελέστηκε δημόσια το 1952, 17 χρόνια μετά το θάνατό του, ενώ η πρώτη έκδοσή του πραγματοποιήθηκε το 1966. Τα 5 τραγούδια έργο 4 θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1993 η μέτζο σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ με τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Από ηχογράφηση του 1993, η μέτσο-σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ με τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη ερμήνευσε τα 5 τραγούδια «Έργο 4» για μέτσο-σοπράνο και μεγάλη ορχήστρα του Άλμπαν Μπέρκ, βασισμένα σε στίχους και αφορισμούς από Κάρτ Ποστάλ του αυστριακού ποιητή Πέτερ Αλτενμπεργκ. Τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών που ο Μπέρκ άρχισε να συνθέτει 26 ετών το 1911 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπερκ και μέλος της δεύτερης σχολής της Βιέννης, ολοκληρώνοντάς τον το 1912. Από τα 80 περίπου τραγούδια που ο Μπέρκ συνέθεσε πριν και κατά τη διάρκεια της μαθητείας του δίπλα στον Σέμπερκ, τα μόνα που εκδόθηκαν μέχρι το θάνατό του το 1935 ήταν τα 7 πρώιμα τραγούδια του 1908, τα 2 τραγούδια σε ποίηματα των Theodor Storm και Johann Ludwig Gleim του ίδιου έτους και τα 4 τραγούδια «Έργο 2» του 1910.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Στις 11 Μαρτίου του 1829, ο Φέληξ Μέντελσον διεύθυνε για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Μπαχ το αριστούργημά του «Τα κατά Ματθαίον πάθη», συμβάλλοντας έτσι πρώτο στην αναβίωση του έργου του κάντορα της Λειψίας, η μουσική του οποίου είχε περιπέσει σε λύθη μετά το θάνατό του το 1750. Από τότε ο Μπαχ θαυμάστηκε και αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίστηκε βέβαια ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών. Ο συνθέτης μας, ο Μέντελσον, ήταν τέρας μνήμης και λέγεται ότι όταν ήρθε η ώρα να διευθύνει για πρώτη φορά τα κατά Ματθαίον πάθη, ανακάλυψε ότι στο αναλόγιο υπήρχε λάθος παρτιτούρα. Όμως, για τον ίδιο, κανένα πρόβλημα. Σήκωσε την μπαγκέτα του και άρχισε να διευθύνει το έργο του Μπαχ, γυρίζοντας τάχα μου τις σελίδες της υποτιθέμενης παρτιτούρας, έτσι ώστε να μην ανησυχήσουν οι μουσικοί. Απίθανο. Αυτό και μόνο καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη μουσική μνήμη και τη μνήμη γενικά αυτού του ανθρώπου. Την άνοιξη του 1829 πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και διευθύνει τη συμφωνία του Σεντοελάσσονα. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επιστρέφει και επισκέπτεται την Σκωτία, όπου εμπνεύστηκε βέβαια την εισαγωγή Ευρύδες και την Συμφωνία αριθμός 3 γνωστή ως Σκωτική, ενώ από το 1830 έως το 1832 ταξίδεψε στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Ελβετία για να καταλήξει και πάλι στο Λονδίνο, όπου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκεί θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη Συμφωνία αριθμός 4 γνωστή και ως Ιταλική, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του. Την συμφωνία λοιπόν αυτή, την Ιταλική, θα φιλοξενήσουμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και ξεκινάμε. Πρώτο μέρος, Allegro Vivace, από την ορχήστρα του 18ου αιώνα, υπό τη διεύθυνση του Franz Bach.

Ξεκινήσαμε λοιπόν τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας με το πρώτο μέρος, υπέροχο Allegro Vivace, από την Ιταλική Συμφωνία αριθμός 4 σε λαμίζωνα έργο 90. Υπέροχη ερμηνεία από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό την διεύθυνση του Franz Brüggen. Η Ιταλική Συμφωνία του Μέντελσον, που γράφτηκε στη διάρκεια της περιοδίας του συνθέτη στην Ιταλία, αντικατοπτρίζει τα χρώματα και το ταπεραμέντο της χώρας και των ανθρώπων της, αλλά και τους χαρακτηριστικούς ρυθμούς του σαλταρέλο και της ταραντέλας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο στις 13 Μαρτίου του 1833 και έκτοτε είναι η πιο δημοφιλή συμφωνία του. Και ήταν ο ίδιος που έδωσε στο έργο το προσωνύμιο «Ιταλική». Κάπως δυσαρεστημένος πάντως με το έργο, σχεδίαζε να το αναθεωρήσει πριν από την έκδοσή του. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ και εκδόθηκε ως είχε μετά το θάνατό του. Ο Μέντελσον σημείωσε ότι στη συμφωνία προσπάθησε να μεταφέρει τις προσωπικές του εντυπώσεις για την τέχνη, τη φύση και τους ανθρώπους της Ιταλίας. Μουσικά είναι ένα πιο αυστηρά ελεγχόμενο πρωτότυπο έργο από τις προηγούμενες συμφωνίες του. Οι χαρακτηριστικές ορχιστρικές υφές του Μέντελσον είναι εμφανείς από την αρχή κιόλας, με τα παλώμενα ξύλινα πνευστά να δημιουργούν ένα αρμονικό υπόβαθρο για το απλό θέμα που θυμίζει κόρνο στα βιολιά. Το κύριο θέμα του δεύτερου μέρους, ένα «Andante con moto» σε ρε ελάσσονα, χρησιμοποιεί τη μελωδία ενός τσέχικου τραγούδιου. Το ακούμε αμέσως.

Ήταν το δεύτερο μέρος Andante con moto της Ιταλικής Συμφωνίας Ελαμίζωνα έργο 90 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Όπως είπαμε, τον Οκτώβριο του 1830 ο συνθέτης μας πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Επισκέπτεται τη Βενετία, την Πολόνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη, την Νάπολη, το Μιλάνο. Πηγαίνει σε μουσεία, ακούει ορχήστρες και γράφει σε φίλους και συγγενείς. Δεν άκουσα ούτε μία νότα που να αξίζει να θυμάται κανείς. Οι ορχήστρες στη Ρώμη είναι αφάνταστα κακές και στην Νάπολη τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, οι αναμνήσεις του πολλές και εξού και το προσωνύμιο Ιταλική Συμφωνία. Ένα έργο από τα ελάχιστα της μουσικής, όπου δεν μπορεί να βρει κανείς ούτε τέσσερα μέτρα που να τον αφήνουν αδιάφορο. Και εδώ θα έχουν άδικο πια όλοι αυτοί που δημόσια χαρακτηρίζουν πολλά από τα συμφωνικά του έργα συντηρητικά, πληκτικά και αδιάφορα, γιατί η Ιταλική Συμφωνία είναι ένα μεγάλο, υπέροχο και γοητευτικό ένιγμα. Τρίτο μέρος, con moto moderato, ένα αρκετά συμβατικό μενουέτο. Φινάλε, τέταρτο μέρος, saltarello, ένα ζωηρός ναπολιτάνικος χορός με πηδήματα και άλματα. Τρίτο λοιπόν και τέταρτο μέρος και πάλι από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Franz Brüggen.

Ήταν το τρίτο και τέταρτο μέρος της Ιταλικής Συμφωνίας του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τα ακούσατε βέβαια και πάλι από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Franz Brüggen. Και έτσι στο πρώτο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής το αφιερώσαμε στην Ιταλική Συμφωνία. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς τον Μέντελσον σαν ένα gentleman της Βικτοριανής περίοδου. Ένα κλασικιστή γεννημένο στην καρδιά του ρομαντισμού, του οποίου η αισθητική αντίληψη προσέθεσε ένα ακόμη λόγο αποδοχής του ως πρότυπου δεξιοτέχνη και καλλιτέχνη. Ένα καλλιτέχνη που θαυμάστηκε από θνητούς και αθάνατους, από συναδέλφους του μέχρι και την βασίλισσα Βικτόρια. Όμως, ο ίδιος αυτός καλλιτέχνης σχολιάστηκε και από πολλούς άλλους αρνητικά. Ο μουσικολόγος Ρίτσαρντ Ταρούσκιν γράφει ότι παρόλο που ο συνθέτης δημιούργησε έργα εξαιρετικής δεξιοτεχνίας σε πολύ νεαρή ηλικία, ουδέποτε ξεπέρασε το πρώιμο νεανικό του ύφος. Παρέμεινε στιλιστικά συντηρητικός, μη αισθανόμενος την ανάγκη να προσελκύσει την προσοχή με μια επίδειξη επαναστατικής εντός εισαγωγικών καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης καριέρας του, παρέμεινε βολικά πιστός στο μουσικό status quo, δηλαδή τις κλασικές μορφές όπως τις είχαν ήδη σκεφτεί στην εποχή του. Αυτά έλεγε αυτός ο μουσικολόγος. Και είναι αλήθεια πως υπάρχουν κάποια έργα του τα οποία και χαρακτηρίζονται πάρα πολύ συντηρητικά, υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στα οποία βλέπει κανείς πως όσο κι αν ένας άνθρωπος δεν είναι εκρηκτικός, η ψυχή του μπορεί να είναι ανήσυχη και ταραγμένη. Ένα από αυτά είναι το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 6 σε φαελάσσονα, έργο 80, σύνθεση του 1847, ένα από τα τελευταία του έργα. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace Assai, από το κουαρτέτο Ebène.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Vivace Assai από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 6 σε φα Ελλάσσον έργο 80 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε το κουαρτέτο Eben. Η Φάνη Μέντελσον, η αγαπημένη μεγαλύτερη αδελφή του Φέλιξ, πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 41 ετών το Μάιο του 1847. Αυτό ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για τον Φέλιξ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί και στην κηδεία. Με τη σύζυγό του Σεσίλ και τον αδελφό του Πολ πήγε στην Ελβετία για να αναρρώσει. Εκεί έκανε πεζοπορία και ζωγράφιζε και ανάγκαζε τον εαυτό του να συνθέτει με την ελπίδα ότι αργότερα θα μου έρθει η όρεξη να δουλέψω και να το απολαύσω, όπως έγραψε στην μικρότερη αδελφή του Ρεβέκα. Παρ' όλα αυτά, ολοκλήρωσε αυτό το κουαρτέτο σε φα Ελλάσσονα μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα ήταν ένα από τα τελευταία ολοκληρωμένα έργα του. Ο ίδιος ο Μέντελσον πέθανε στις 4 του Νοέμβρη σε ηλικία 38 ετών. Είναι σκληρή, δυνατή μουσική η μουσική αυτού του κουαρτέτου. Ξεκινά απαλά και φευγαλαία, αλλά με αυξανόμενη ένταση. Υπάρχουν νότες αντίθετης παρηγοριάς, αλλά οι αγώνες είναι σοβαροί και παθιασμένοι. Ακόμη πιο αγωνιώδες είναι το τρίτο μέρος αντάτζο, μια βαθιά προσωπική ελεγία, τόσο επιτυχή στην τεχνική της, όσο και βαθιά στην έκφρασή της. Ο Μέντελσον βρήκε ελάχιστη παρηγοριά στο φινάλε του, όπου η κύρια αντίθεση για το άγχος, εδώ είναι ο θυμός. Το μέρος φλέγεται από θλίψη στο τμήμα της ανάπτυξης, αλλά και στην τελική κόντα. Η σημερινή λοιπόν τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας θα κλείσει με το τρίτο μέρος αντάτζο, θα ακούσετε μόνο ένα μέρος του και το τέταρτο φινάλε Allegro Molto από το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 6 σε φα Ελλάσσον έργο 80 και πάλι από το κουαρτέτο Eben.

0: Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με ένα μέρος από το τρίτο μέρος Αντάτζο και το τέταρτο μέρος Φινάλε από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 6 σε φαελάσσον έργο 80 που ακούσατε από το κουαρτέτο Εμπέν. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με την Iceland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Bjarte Engeset ακούσαμε την Litten Overture, μικρή εισαγωγή όπως 11 του Øystein Sommerfeld. Για το έργο αυτό βρισκόμαστε στο Όσλο του 1960, όταν ο Sommerfeld είναι 41 ετών και έχει επιστρέψει από το Παρίσι όπου σπούδασε σύνθεση με την Nadia Boulanger. Αυτό το μικρό ενθουσιώδες έργο είναι η πρώτη του απόπειρα σύνθεσης συμφωνικής μουσικής και είναι η εισαγωγή μιας ζωής που θα είναι πλέον αφιερωμένη αποκλειστικά στη μουσική. Ο Øystein Sommerfeld υπηρετεί τη μουσική ως το τέλος της ζωής του το 1994 και γράφει ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής της Νορβηγίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ξεκινήσαμε ήδη με τη μικρή ουβερτούρα, την σημερινή μας διαδρομή από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών, που ανυπόμονα μας οδηγούν στον επόμενο προορισμό μας. Ήρθαμε στην Αγία Πετρούπολη του 1812. Εδώ βρίσκεται όταν ξεκινά να συνθέτει το τρίτο του κοντσέρτο για πιάνο ένας από τους καλύτερους πιανίστες που καταγράφει η ιστορία της μουσικής. Είναι σε περιοδία με επόμενο σταθμό του τη Μόσχα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβρη φτάνουν τα νέα πως οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ναπολέοντα πλησιάζουν. Και έτσι φεύγει βιαστικά από τη Ρωσία, χωρίς να ολοκληρώσει μάλλον εδώ το κοντσέρτο του. Μουσική στην οποία φαίνεται η φιλία του με τον Μπετόβεν, αλλά επίσης και το πόσο διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του. Το κοντσέρτο του δεν έχει την αψεγάδια στην κατασκευή. Ακολουθεί βασικούς κανόνες για τη μουσική που περιμένει το κοινό του να ακούσει, αλλά γράφει ίσως περισσότερο με οδηγό την ευκολία του στο παίξιμο. Με γρήγορες εναλλαγές, χωρίς να τον προβληματίζει όταν περνά από τη μία ιδέα στην άλλη χωρίς να την αναπτύσσει. Γράφει μουσική για τις συναυλίες του, μουσική που αναδεικνύει τις δεξιότητές του, συναρπάζει το κοινό της εποχής του. Φέρντιναντ Ράις. Γράφει μουσική για τις συναυλίες του, μουσική που αναδεικνύει τις δεξιότητές του, συναρπάζει το κοινό της εποχής του.

Ταξιδεύουμε ως τη Δρέσδη για επίσκεψη στο σπιτικό των Σούμαν. Είναι τέλος 1848, αρχές 1849. Το ζευγάρι μετρά 8 χρόνια γάμου, η Κλάρα περιμένει το έκτο τους παιδί, ο 38χρονος Ρόμπερτ ήδη εδώ και κάποια χρόνια παιδεύεται με την υγεία του, την ψυχική του υγεία. Όμως ζουν πάντα για τη μουσική. Και ήρθαμε γιατί αυτή τη φορά μπαίνουν στο δάσος, με 9 σκηνές, 9 μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλους από στίχους ποιημάτων που αρχικά τις συνοδεύουν. Τελικά ο Ρόμπερτ αφαιρεί τα ποίηματα, αλλά κρατά τους τίτλους, σημειώνει πως είναι οδηγοί. Και ίσως οι σκηνές δεν είναι απλή περιγραφή του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Κλάρα, ενώ παίζει τις συνθέσεις συχνά, αρνείται να παίξει μία από τις εικόνες αυτού του δάσους. Αλλά αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Εμείς ήρθαμε για τη μουσική με την οποία μπαίνουμε στο δάσος. Και έπειτα ακολουθούμε τον κυνηγό στην αναζήτηση της Λίας του, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Eintritt im Walde, Jäger auf der Lauer. Πρώτη και δεύτερη σύνθεση αντίστοιχα από το έργο Waldszenen, σκηνές του δάσους, όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος, από ζωντανή ηχογράφηση του 2009 στη Βιέννη.

Για κυνήγι ερχόμαστε και σε δάσος της Βιέννης του 1793, με μουσική συμφωνίας που παίζεται ιδιωτικά προς τιμήν του Φερντινάντο του Τρίτου, Μέγα Δούκα της Τοσκάνης, ο οποίος έχει καταφύγει εδώ προσωρινά όσο τα επαναστατικά στρατεύματα του Ναπολέοντα έχουν καταλάβει την Φλωρεντία. Και ίσως με αφορμή κυνήγι, στο οποίο συμμετέχει και ο Μεγάλος Δούκας, το τέλος της βραδιάς, παίζεται μουσική του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας των βασιλικών ορχιστρών της Αυτοκρατορίας. Ο συνθέτης γράφει μουσική στην κλίμακα των βασιλικών τιμών, του Θριάμβου, και βάζει τη μουσική στο κυνήγι. Στο τρίτο μέρος επικρατεί ησυχία όσο οι κυνηγοί αναζητούν σιωπηλά και περιμένουν υπομονητικά το θύραμα. Στο τέταρτο μέρος, κόρνα, τύμπανα και τρομπέτες ηχούν για το επιτυχημένο κυνήγι με όλους τους συμβολισμούς του. Στη μουσική, με όλα τα θέματα που έχουν ακουστεί στη συμφωνία. Παύελ ή Παούλ Βρανίνσκι. Συμφωνία σε Ρε Μίζο Ναόπους 25. Μέρος τρίτο Αντάτζο. Μέρος τέταρτο Λακάτσα. Το κυνήγι. Με την Prague Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Φράντισεκ Βαγνάρ.

Αναπόφευκτη ίσως επόμενη επιλογή, «Η κραυγή του ελαφιού». Είναι ο τίτλος της μουσικής επιλογής που μας πηγαίνει σε δύο χρόνους και δύο τόπους ταυτόχρονα. Στην Ιρλανδία του 433 μετά Χριστόν, για επίκληση του Χριστού από τον Σαν Πάτρικ, Άγιο Πατρίκιο, προσευχή για προστασία από την επίθεση του παγανιστή βασιλιά, τον οποίο βέβαια αργότερα προσελητίζει και έτσι φέρνει τον χριστιανισμό στο νησί. «Ο Χριστός είναι μαζί μου. Ο Χριστός είναι μπροστά μου, πίσω μου, μέσα μου, πάνω και κάτω από μένα, δεξιά και αριστερά μου. Ο Χριστός είναι παντού. Όταν ξαπλώνω κάτω, όταν κάθομαι, όταν σηκώνομαι. Είναι στην καρδιά καθενός που με σκέφτεται, σε κάθε μάτι που με κοιτάζει, σε κάθε μάτι που με ακούει. Ο Χριστός είναι μαζί μου». Λέει σε ελεύθερη απόδοση απόσπασμα στίχων της προσευχής. Η απόλυτη προστασία, που παίρνει την ονομασία του θώρακα της πανοπλίας πολεμιστή. Είναι η πανοπλία του Αγίου Πατρικίου, Σαν Patrick's Breastplate, αλλά είναι και η κραυγή του πιο αγνού και αθώου, του συμβόλου της μεταμόρφωσης, η κραυγή του ελαφιού. Και έτσι ερχόμαστε στην Εστονία του 2007. Γιατί όταν του ζητούν, του παραγγέλνουν έργο από την Ένωση Σύγχρονης Μουσικής του Λου της Ιρλανδίας, εκείνος φαντάζεται τις λέξεις αυτού του αποσπάσματος της προσευχής προστασίας να απευθύνονται εν χορό, από όλες τις μουσικές κατηγορίες φωνών. Η κραυγή του ελαφιού, The Deer's Cry, του Arvo Pärt, με το φωνητικό σύνολο Vox Clamantis, σε διεύθυνση του Jan Eik Tulve.

Επιστροφή στη Δρέσδη των αρχών του 1849. Θα μπούμε για δεύτερη φορά στο δάσος του Ρόμπερτ Σούμαν, στην 7η από τις 9 σκηνές, ίσως περιήγηση στο δάσος του υποσυνείδητου, όπου το πουλί με το τραγούδι του είναι ο προφήτης, Vogel als Prophet, από το έργο «Σκηνές του δάσους» όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος.

«Φωνάξτε, κύκνοι, φωνάξτε». Όσο οι άγριοι κύκνοι έφευγαν, κοίταξα μέσα στην καρδιά μου. Και τι είδα που δεν είχα δει προηγουμένως? Μόνο μια ερώτηση λιγότερο ή μια περισσότερο. Τι είδα? Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και τίποτα που να ταιριάζει με το ελεύθερο πέταγμα των άγριων πουλιών. Κοίταξα μέσα στην κουρασμένη καρδιά μου, που ζει για πάντα, που πεθαίνει για πάντα. Σπίτι χωρίς αέρα, φεύγω και κλειδώνω την πόρτα σου. Για περισσότερο από πάντα σ' αφήνω. Άγριοι κύκνοι, ελάτε στην πόλη ξανά με το χαλαρό πεταγμά σας και τις φωνές σας. Φωνάξτε, κύκνοι, φωνάξτε. Σε ελεύθερη απόδοση από τα αγγλικά, στίχη της Edna St. Vincent Millay από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το 2022, στις φωνές των κύκνων αυτών των στίχων που περνούν και χάνονται καθώς μεταναστεύουν και εξαιτίας όλων των συμβολισμών αυτών των πουλιών και της ιδιαίτερης σχέσης τους με τον άνθρωπο, βλέπει μαζί με τον χειμώνα που έρχεται στη φύση και το χειμώνα της ύπαρξης. Και οι στίχοι μπαίνουν σε μουσική για μια συλλογή που μιλά για τον αφανισμό των πουλιών, που ίσως σημαίνει και τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Άγριοι κύκνοι, Wild Swans, του Christopher Tin, με το φωνητικό σύνολο Voices 8, την Royal Philharmonic Orchestra, σε διεύθυνση του Barnaby Smith.

τελευταίος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η Ελλάδα, μάλλον του 2021, για έναν από τους τόπους μουσικής που δημιουργούν στις συναντήσεις τους, ένα συνθέτης κάθε που επιστρέφει στη γενέτειρα Ελλάδα από το Τορόντο του Καναδά όπου ζει και διδάσκει, δημιουργεί μουσική, 4 μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 2 μουσικοί της jazz σκηνής, με τους ήχους από ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ένα βιμπράφωνο, ένα κοντραπάσο. Συναντήσεις με μουσική και ιδέες και συστήνουν τελικά την κολεκτίβα μουσικών στα αγγλικά Climate Change, αλλαγής κλίματος ή κλιματικής αλλαγής, σίγουρα μετασχηματιστές του ήχου των διαφορετικών κόσμων τους, ξεπερνώντας τα όρια της πολυγλωσίας σε τόπους μουσικής σύνδεσης. Με τους Αντώνη Σουσάμογλου και Ντάβιτ Μπόγκοραντ στο βιολί, τον Αθανάσιο Σουργούνη στη βιόλα, τον Βασίλη Σαΐτη στο βιολοντσέλο, τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο, τον Χρήστο Ραφαελίδη στο βιμπράφωνο, καλλιτεχνική επιμέλεια, σύνθεση και ενορχιστρώσεις Χρήστο Χατζή, θα ακούσουμε μουσικό τόπο συνδημιουργία του Αντώνη Σουσάμογλου, του Χρήστου Χατζή, του Χρήστου Ραφαελίδη, του Πέτρου Κλαμπάνη. Για κουαρτέτο εγχόρδων, βιμπράφωνο και κοντραμπάσο, Tango Fugato.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotzik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Ό,τι εκφράζει η μουσική που αγαπώ δεν είναι τόσο ακαθόριστο για να το βάλω σε λόγια, αλλά το αντίθετο, πολύ καθορισμένο. Γράφει ο 19χρονος Φελίξ Μέντελσον σε γράμμα στην αδερφή του Φανή, την οποία μοιράζεται όλες τις σκέψεις του για τη μουσική. Εδώ αναφερόμενος σε μικρές συνθέσεις για πιάνο που θα μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν θα χρειάζονται τις λέξεις. Κι έτσι τα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής ως τώρα θα γράφουν ότι οι μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» ήταν μια ιδέα του Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο, ίσως το ίδιο κοντά στην πραγματικότητα είναι και μια άλλη εκδοχή. Πως ο Φέλιξ και η αδερφή του Φανή δημιούργησαν μαζί αυτή την ιδέα. Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι κατά 4 χρόνια μεγαλύτεροι Φανή και ο Φέλιξ διδάσκονται και μελετούν μαζί μουσική. Όμως το 1820, όταν η Φανή είναι 15 ετών, ο πατέρας της, προφανώς επειδή κάποιος του επισημαίνει πως η κόρη του ασχολείται περισσότερο από όσο πρέπει με τη μουσική της, της γράφει. Η μουσική θα γίνει πιθανότατα επάγγελμα για τον Φέλιξ, αλλά για σένα είναι ένα στολίδι. Και έτσι όλα γίνονται όπως πρέπει στην εποχή τους και στην κοινωνική τους τάξη. Το αγόρι γίνεται συνθέτης και το κορίτσι παντρεύεται. Η Φανή παρόλα αυτά συνθέτει μουσική, βέβαια στον χρόνο που περισσεύει των υποχρεώσεων της κόρης, της αδερφής και αργότερα της συζύγου. Ας επιστρέψουμε όμως στις μικρές συνθέσεις για πιάνο, τραγούδια χωρίς λόγια. Οι πηγές δείχνουν πως το 1828 για τα γενέθλια της Φανή, το δώρο του Φέλιξ είναι ένα κομμάτι για πιάνο που σημειώνει απευθείας το μουσικό τετράδιό της. Και εκείνη δίπλα γράφει. Είναι σαν να τραγουδά κανείς με τα δάχτυλα. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Ωστόσο, μόνο οι άντρες έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν μουσική και να υπογράφουν με το όνομά τους. Έτσι, το 1832, ο Φέλιξ που μπορεί, εκδίδει την πρώτη συλλογή με τραγούδια χωρίς λόγια και οι συνθέσεις γίνονται ανάρπαστες. Θα ακολουθήσουν ακόμα 7 συλλογές με συνολικά 48 τραγούδια χωρίς λόγια. Και στις πρώτες επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι ο δημιουργός της ιδέας. Σε νέες όμως μελέτες των αρχείων και αναγνώσεις των γραπτών πηγών, με νέα ματιά, οι ημερομηνίες πάνω στο χαρτί μιλούν διαφορετικά και λένε πως και η Φανή ήδη από το 1828 συνθέτει τραγούδια χωρίς λόγια, μουσική που σίγουρα παίζεται στο σπίτι τους, και αργότερα ως παντρεμένη γυναίκα στο δικό της, στις συναυλίες που διοργανώνει κάθε Κυριακή. 4 τραγούδια χωρίς λόγια που εκδίδονται το 1850, λίγο μετά το θάνατό της, με αριθμό έργου 8, γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής. Και φαίνεται πως είναι συνθέσεις της Φανή από εκείνη την πρώτη περίοδο που συζητά με τον αδερφό της για το τραγούδι που το τραγουδούν μόνο τα δάχτυλα.

0: Με την Μαρή Σοφή Χάουζελ στο πιάνο, ακούσαμε την τέταρτη σύνθεση με τίτλο «Βάντερλιτ», το τραγούδι του περιπλανόμενου ή τραγούδι περιπλάνησης, «Πρέστο», από τη συλλογή «Τέσσερα Λίντερ φύρ ντας πιάνο φόρτε», «Τέσσερα τραγούδια για το πιάνο φόρτε», όπως 8, της Φανή Χένσελ, το γένος Μέντελσον. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα που έχουν επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι ένα διαχρονικό θέμα. Τον έχω επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε φυζαντινά μέλη. Βυζαντινά μέλη από την αγιορείτικη παράδοση. Πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή? Η εκπομπή αυτή έχει να κάνει με τα αρχεία του Αγίου Όρους. Έμαθα ότι υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα αρχείων, συγκεκριμένα είναι η 9η Ιουνίου. Λοιπόν, και λέω παγκόσμια ημέρα αρχείων, ποιο αρχείο θα με ενδιέφερε εμένα να μάθω περισσότερα γι' αυτό, που δεν ξέρω στοιχεία και μου έχει εξάψει την περιέργειά μου, και σκεπτόμενος από εδώ από εκεί λέω τα αρχεία του Αγίου Όρους, και ψάχνοντας διαπίστωσα ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει μια ολόκληρη επιχείρηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 60, και ότι αυτή την στιγμή συντονιστής των ερευνών και κύριος ερευνητής σε αυτή την δράση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι ο κύριος Νίκος Λιβανός, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Το γνωρίζω λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
2: Λοιπόν, θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο θέμα να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα αρχεία του Αγίου Όρους? Είδα ότι πέρα από τα αρχεία του Αγίου Όρους έχετε ασχοληθεί με τα αρχεία της Πάτμου, με αρχεία της μεταβυζαντινής περίοδου που έχουν να κάνουν και με Άραβες, δηλαδή έχετε διάφορα, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την μεταβυζαντινή περίοδο και παλαιογραφικά αρχεία κτλ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με αυτό?
3: Πράγματι, είχα από νέος έτσι ένα ενδιαφέρον για τα αρχεία, αλλά αυτό το οποίο με έφερε πιο κοντά στα αρχεία αυτής της περίοδου ήταν η αγάπη μου για την παλαιογραφία, για την ανάγνωση δηλαδή της παλαιάς γραφής, της γραφής που έχουμε στα βιβλία, στα χειρόγραφα βιβλία από τη Βυζαντινή περίοδο και μετά. Και κάπου κόλλησα. Και τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με τα αρχεία του Αγίου Όρους, δουλεύοντας σε διάφορα προγράμματα, και τώρα είμαι ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο zoom, στο θέμα μας σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα μέλος για να μπούμε στο κλίμα. Ναι. Έχουμε Άξιον Εστί και Μεγαλυναριά.
3: Μεγαλυναριά, ναι.
2: Τι είναι αυτό?
3: Είναι ένα ωραιότατο μέλος το οποίο ψάλεται προς τιμήν της Θεοτόκου. Το συγκεκριμένο αφορά την Θεοτόκο, αλλά όχι γενικώς μόνο, και ειδικώς δε αφορά το Άγιο Όρος, την Παναγία την Πορταΐτισσα, που είναι και η παλαιότερη εικόνα στο Άγιο Όρος. Είναι από τις πιο λατρεμένες θαυματουργές εικόνες του Άγιου Όρους. Και είναι ένα μέλος το οποίο ψάλεται για αιώνες τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα και μιλάμε με τον κύριο Νίκο Λιβανό, ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο οποίος ασχολείται, συντονίζει το έργο της καταγραφής των αρχείων του Αγίου Όρους. Όταν λέμε καταγραφή των αρχείων του Αγίου Όρους, ποια είναι τα αρχεία που καταγράφεται αυτή την περίοδο?
1: Τα αρχεία γενικότερα στο Άγιο Όρος, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όταν μιλάμε για αρχεία, μιλάμε για έγγραφα, δεν μιλάμε δηλαδή για βιβλία, για χειρόγραφα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες.
0: Θα πούμε και γι' αυτά.
1: Θα πούμε και γι' αυτά. Αυτά υπάρχουν, τα αρχεία, τα σώζονται στο Άγιο Όρος, στις μονές του Αγίου Όρους, από τη Βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα. Είναι τεκμήρια μιας μακράς ιστορίας που εκτείνεται από τον 10ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας αυτές. Και είναι πολύτιμες πηγές για τους ιστορικούς. Οπότε όταν εμείς μελετάμε αυτά τα αρχεία, μελετάμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιεύσουμε και να τα φέρουμε προς την ερευνητική κοινότητα, η οποία θα διαβάσει την έκδοσή τους, τα σχόλια τα οποία θα περιέχονται και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οποιασδήποτε πληροφορίες θέλει να πάρει από αυτά. Ο δεύτερος τρόπος είναι εμείς οι ίδιοι ως ιστορικοί να τα μελετήσουμε και να αντλήσουμε από αυτά πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να συνθέσουμε την ιστορία όχι μόνο του Αγίου Όρους αλλά ευρύτερα της Βορείου Ελλάδος και της γενικότερης της Ελλάδος σε διάφορες εποχές.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μας φέρετε κανένα δύο παραδείγματα, ναι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μιλάμε τώρα για αρχεία, ας πούμε τι είναι τα ημερολόγια των μονών, και τι πληροφορίες παίρνουμε, πώς μπορούμε να τις συνδυάζοντας τις πληροφορίες αυτές να αντλήσουμε στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και να πάρουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
1: Ναι, θα πω έτσι με τρόπο παράλληλο. Ας φανταστούμε μια οικογένεια η οποία κρατάει στο δικό της οικογενειακό αρχείο, στο σπίτι της, τίτλους ιδιοκτησίες από τυχόν σπίτια ή οικόπεδα που έχει, αποδείξεις από αγορές, πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου κτλ. Μέχρι την αλληλογραφία του παππού προς τη γιαγιά όταν ήταν αραβωνιασμένη. Και όλα αυτά τα κρατάνε είτε για χρηστικούς λόγους, για να μπορέσουν να αποδείξουν κάτι, κρατάμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, του νερού, είτε για συναισθηματικούς λόγους και λόγους μνήμης. Αντίστοιχα λοιπόν και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και γενικότερα στα μοναστήρια, τα οποία κατά μία έννοια είναι και αυτά οικογένειες ανθρώπων, κρατάνε και χρηστικά έγγραφα που δείχνουν την ιδιοκτησία τους επί υγιής, μετόχια που τα λένε όταν είναι εκτός Αγίου Όρους, είτε από άλλες συναλλαγές, κάτι, οτιδήποτε στην διαχρονία ήταν χρήσιμο για αυτούς να το κρατήσουν για οποιουσδήποτε λόγους. Στην πορεία βέβαια αυτά τα έγγραφα, εκτός από τη χρησιμότητά τους την άμεση προς το ίδιο το μοναστήρι για να μπορούν να αποδεικνύουν τυχόν ιδιοκτησίες ή οτιδήποτε, έπαιζαν και ένα ρόλο μνήμης. Η μνήμη είναι μια λέξη που διατρέχει όλα αυτά τα πολιτιστικά τεκμήρια που βρίσκονται στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, είτε είναι αρχεία, έγγραφα δηλαδή, είτε είναι βιβλία στις βιβλιοθήκες, χειρόγραφα, είτε είναι αντικείμενα πολύτιμα από την καθημερινότητα.

0: κοινότητά τους. Οπότε δεν είναι ένα πράγμα τα αρχεία και όλα τα αντικείμενα πολιτισμού, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι πολλά πράγματα μαζί και όλα μαζί συγκροτούν αυτό που λέμε μνήμη.
1: Υπήρξε κάτι τώρα στο ψάξιμό σας,
0: ναι,
1: που να σας οδηγήσει σε κάποιο, να σας δώσει μια πληροφορία που δεν την είχαμε?
0: Φανταστείτε ότι για τη Βυζαντινή περίοδο οι πηγές, οι άμεσες πηγές που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τις συναλλαγές με τον λαό, με τους ανθρώπους, δεν σώζονται πολλές πηγές. Έτσι τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά και άλλα μοναστήρια όπως η Πάτμος, σώζουν έγγραφα τέτοια, τα οποία μας ξεκλειδώνουν κάποιες πληροφορίες για την λειτουργία του Βυζαντινού κράτους.
1: Παράδειγμα?
0: Για παράδειγμα, Χρυσόβουλα Αυτοκρατόρων. Λέγοντας Χρυσόβουλα, είναι το πιο σημαντικό έγγραφο που μπορεί να υπογράψει ένας αυτοκράτορας στο Βυζάντιο και το οποίο αφορούσε περιουσία μιας μονής στη Βόρειο Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στη Μακεδονία, στη Θράκη και οπουδήποτε αλλού. Αυτή την περιουσία, εκτός του ότι ο αυτοκράτορας την έδινε ή έδινε κάποια χορηγία στο μοναστήρι, που θα μπορούσε βέβαια να δώσει και οπουδήποτε αλλού, αλλά στα μοναστήρια σώζονται, μπορούσε να ακολουθήσει και ακολουθούν σε κάποιες περιπτώσεις έγγραφα δημοσίων λειτουργών του Βυζαντινού κράτους, που ουσιαστικά παίρνουν αυτή την χορηγία του αυτοκράτορα και την μετουσιώνουν σε πράξη διοικητικά μέσα από τους διοικητικούς μηχανισμούς του Βυζαντινού κράτους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μας δώσει τα έγγραφα για να καταλάβουμε πώς λειτουργούσε μια αυτοκρατορία η οποία επιβίωσε επί 1000 χρόνια και στην πραγματικότητα δεν έχουμε τις πηγές που έχουν, για παράδειγμα, στη Δύση για τέτοιες περιόδους.

0: Προστάτευσον ο πανένδοξε του Ιωάννου Κουκουζέλη. Για πείτε μας για τον Κουκουζέλη. Είναι γνωστό το όνομα. Είναι γνωστό το όνομα ως ενός ανθρώπου που έγραψε μέλη βυζαντινά, έγραψε διάφορα.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους συνοδούς της Εκκλησίας, ο οποίος υπήρξε μοναχός της Λαύρας, του Αγίου Θανασίου, της Μεγής της Λαύρας, που λέμε σήμερα. Και μάλιστα το όνομά του σχετίζεται με ένα θαύμα που πραγματοποιήθηκε εκεί και με την εικόνα της Θεοτόκου, και από το οποίο θαύμα ουσιαστικά η Παναγία του έδωσε το τάλαντο, το ταλέντο δηλαδή, να γράφει αυτή την υπέροχη μουσική και τους υπέροχους ύμνους. Και υπάρχει και η θαυματουργή εικόνα στη Μέγιστη Λαύρα της Κουκουζέλησας, που σχετίζεται με τον Ιωάννη Κουκουζέλη.
0: Εσείς έχετε δουλέψει σε όλα τα μοναστήρια?
1: Δεν έχω δουλέψει σε όλα, όχι. Δεν είναι και δυνατόν να δουλέψει σε όλα τα μοναστήρια, γιατί η δουλειά που κάνει κανείς στα αρχεία κυρίως, αλλά γενικότερα η ιστορική εργασία απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Μόλις πέρυσι, για παράδειγμα, ολοκληρώσαμε μια σημαντική εργασία καταλογογράφησης στο αρχείο της Μονής Σιβήρων, που κράτησε αρκετά χρόνια.
0: Από πότε είναι, πιάνει αυτή η καταλογογράφηση?
1: Είναι για τα έγγραφα τα νεότερα. Όταν λέμε νεότερα έγγραφα, εννοούμε κυρίως το 19ο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα αρχεία, να πούμε λίγο...
0: Τα παλαιότερα?
1: Τα παλαιότερα έχουν γίνει. Στο Άγιο Όρος σώζονται περίπου κάτι λιγότερο ίσως από 1000 βυζαντινά έγγραφα της βυζαντινής περίοδου. 1000 θα λέγαμε ότι είναι αυτά μέχρι το 1500. Και μετά υπάρχει αυτό που λέμε εμείς για τα ελληνικά έγγραφα, η μεταβυζαντινή περίοδος, που ξεκινάει από το 16ο και φτάνει μέχρι και το 18ο αιώνα. Εκεί έχουμε περίπου 2 με 2.500 έγγραφα.
0: Τα προηγούμενα δεν είναι ελληνικά?
1: Ελληνικά είναι και αυτά, ναι. Απλώς το λέω ελληνικά γιατί από την ώρα που υπάγεται τον 15ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το Άγιο Όρος, έχουμε πλέον και τη συγκρότηση αρχείων σε τουρκική γλώσσα, οθωμανική τουρκική γλώσσα, και είναι έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις των μονών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην πορεία προστίθενται και άλλες γλώσσες, σλαβικές γλώσσες, ρουμανικά, όταν αρχίζουν και αποκτούν μετόχια οι μονές του Αγίου Όρους στη Βλαχία και στη Μολδαβία, τη σημερινή Ρουμανία. Οπότε όταν λέμε ελληνικά εννοούμε σε ελληνική γλώσσα. Τα παλαιότερα έγγραφα που θα βρούμε εκεί είναι από τον 10ο αιώνα. Είναι έγγραφα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία περιοχών στο Άγιο Όρος. Και ουσιαστικά όμως ξεκινούν με την ίδρυση των μεγάλων μονών στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα.
0: Υπάρχουν και τα έγγραφα της ίδρυσής τους?
1: Σε κάποιες μονές ναι, σε κάποιες μονές άλλες όχι. Ένα ενδιαφέρον, επειδή ρωτήσατε και πριν για διάφορα ενδιαφέροντα, όταν μετά το 960 γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα στο Άγιο Όρος, εκεί που υπήρχαν κυρίως ασκητές, μοναχοί σε μικρότερα μοναστήρια, έτσι πιο ταπεινά, έρχεται ο Άγιος Αθανάσιος και ιδρύει την Λαύρα. Αυτή που λέμε τη Μεγίστη Λαύρα σήμερα, που είναι ένα μεγάλο μοναστήρι για το Άγιο Όρος, και αρχίζει πλέον σιγά σιγά μία εισρωή μοναχών από διάφορα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή και πρώην εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία καταφεύγουν μοναχοί, έρχονται στο Άγιο Όρος για να μονάσουν, είτε κοντά στον Αθανάσιο είτε αλλού, και εκείνη την περίοδο, στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, έχουμε την ίδρυση των μονών Βατοπεδίου, Ιβύρων, και σιγά σιγά μέσα στους αιώνες, μέχρι το τέλος του Βυζαντίου, ιδρύονται τα 19 από τα 20 κυρίαρχα μοναστήρια που έχουμε σήμερα στο Άγιο Όρος.
0: Το 20ο?
1: Το 20ο είναι η Μονή Σταυρονικήτα, η οποία ιδρύεται το 16ο αιώνα. Και είναι το μόνο ουσιαστικά μεταβυζαντινό μοναστήρι. Ναι.
0: Και έχω διαβάσει παλαιότερα ότι κατέφευγαν στο Άγιο Όρος πάρα πολλοί άντρες που θέλουν να γλιτώσουν τη στράτευση. Υπάρχουν τεκμήρια και γι' αυτό.
1: Τώρα για ποια περίοδο λέτε, για την νεότερη?
0: Όχι, μιλάω για την περίοδο του την Βυζαντινή.
1: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Είναι κάποιες εικασίες ή είναι κάποια συμπεράσματα ιστορικών ενδεχομένως που μπορεί να αποδίδουν σε κοινωνικούς λόγους. Ξέρετε, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος καταφεύγει στο Άγιο Όρος, και όχι μόνο στο Άγιο Όρος, σε ένα μοναστήρι, δεν είναι ένας. Έτσι, δεν είναι ένας λόγος. Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι προσωπικοί οι λόγοι, μπορεί να είναι κοινωνικοί οι λόγοι, και ασφαλώς όταν μιλάμε για εποχές πολύ μακρινές, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και τόσο καλά, οι λόγοι αυτοί θα μπορούν να είναι και διάφοροι, τους οποίους και δεν γνωρίζουμε κιόλας. Ενδεχομένως κάποιοι να είχαν και αυτό κατά νου, αλλά σίγουρα δεν θα έλεγα ότι ήταν ο κύριος λόγος.
0: Προφανώς και σίγουρα δεν θα ήταν οι περισσότεροι. Ναι. Κάτι ακόμα που τώρα είναι σκόρπιες απορίες, αλλά τις έχω. Πότε έγινε άβατο για τις γυναίκες στο Άγιο Όρος?
1: Το άβατο αρχίζει από την αρχή.
0: Από τον 10ο αιώνα δηλαδή.
1: Αρχίζει από το 10ο αιώνα. Ήδη, για παράδειγμα, εκείνη την περίοδο που ιδρύεται η Λαύρα και μετά και το Βατοπέδι, έχουμε το πρώτο μεγάλο τυπικό του Αγίου Όρους. Είναι από τον είναι ένα καταστατικό κείμενο, θα λέγαμε, το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ζούσαν οι μοναχοί, τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν και οι μονές και οι σχέσεις μεταξύ τους. Εκεί προβλέπεται βέβαια και το άβατο. Οι γυναίκες δεν επιτράπονταν ήδη από την εποχή αυτή στο Άγιο Όρος και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
0: Και αυτό μπορούσε μία μονή να το επιβάλλει σε όλο το Άγιο Όρος αυτό?
1: Δεν το επέβαλε μία μονή. Ήτανε μία, δεν θα έλεγα συνήθεια, ήταν κάτι το οποίο σχετιζόταν με την ιερότητα ήδη από την αρχαιότητα. Ακόμα και στους αρχαίους ναούς πριν τον χριστιανισμό υπήρχε η λογική του αβάτου, χώρων δηλαδή που δεν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες φορές ήταν και είτε γυναίκες είτε άνδρες, που δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε κάποιους χώρους. Αυτή η πρακτική, η οποία συνδεόταν με την ιερότητα ενός χώρου, εξελίχθηκε και στο χριστιανισμό και φτάνουμε να έχουμε αυτή την πρακτική και, και στο Άγιο Όρος. Υπάρχουν και μοναστήρια που έχουν άβατο, εκτός Αγίου Όρους. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν μοναστήρια τα οποία έχουν άβατο για τις γυναίκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την κοινωνία της Βυζαντινής εποχής. Συνεχίζεται όμως και η λογική αυτή, γιατί και το πνεύμα του άβατου είναι ότι θέλουμε εμείς να ζήσουμε εδώ χωρίς να έχουμε να ζούμε σε μια κοινωνία που να μας αφήνει ελεύθερους να προσευχόμαστε μόνοι μας, και να μην έχουμε πειρασμούς, θα έλεγα εγώ.
0: Λοιπόν, με τις απορίες μου σας έκοψα τον ηρμό σας. Γιατί ξεκινήσει να μιλάτε. Όχι, θα το επαναφέρω. Ναι. Εκεί που είχατε ξεκινήσει να μιλάτε για την ίδρυση των μονών, για την πρώτη περίοδο, για το τυπικό.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί σας έκοψα.
1: Ναι, το πρώτο αυτό τυπικό του Αγίου Όρους, του αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό έγγραφο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, αυτό που λέμε προτάτο κατά την Βυζαντινή παράδοση, και το οποίο όπως...
0: Και είναι στις Καριές.
1: Είναι στις Καριές. Mm-hmm. Είναι στις Καριές. Είναι ένα έγγραφο πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικά αναδεικνύει τις απαρχές του Αγίου Όρους όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και το ενδιαφέρον είναι ότι θα βρούμε εκεί και τις υπογραφές και ηγουμένων των μονών της εποχής εκείνης, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής της Λαύρας και του οποίου η χειρόγραφη, η υπογραφή υπάρχει πάνω στο έγγραφο ως ηγούμενος της Λαύρας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο, είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά στο Άγιο Όρος σώζονται και άλλα σημαντικά έγγραφα. Τα περισσότερα της Βυζαντινής περίοδου και της Μεταβυζαντινής περίοδου σχετίζονται με ιδιοκτησίες ή με προνόμια των μονών. Και έχει μια λογική αυτό, διότι τα αρχεία την περίοδο εκείνη είχαν απολύτως χρηστικό χαρακτήρα. Κρατούσαν δηλαδή ό,τι τους χρειαζόταν. Και τι τους χρειαζόταν? Να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους επί κάποιας γης, σε κάποια μετόχια εκτός Αγίου Όρους, και τα προνόμια τα οποία τους είχαν δώσει οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες και αργότερα και ακόμα και η Οθωμανική Διοίκηση ή το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.

0: Αξιονιστή ακούσαμε και πάλι. Ακούτε τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, σε άλλο κλίμα μουσικά από ό,τι συνήθως, το άλλος πλανήτης αλληλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Και αυτό το επιτάσσει το θέμα μας που είναι τα αρχεία του Αγίου Όρους. Μαζί μας πάντα ο κύριος Νίκος Λιβανός, ο συντονιστής ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τα αρχεία του Αγίου Όρους. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι ασχολείστε από τον 16ο, ότι ασχολείστε από το, στην 10. Πιο πρόσφατη ιστορία, αλλά από τον 16ο και μετά, ας πούμε, από τον 15ο, από το τέλη του 15ου, έχουμε την Οθωμανική κυριαρχία πλέον στην, σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα. Άρα και στο Άγιο Όρος. Έτσι. Πώς επηρεάζει αυτό το Άγιο Όρος και πώς φαίνεται αυτό στα αρχεία του? Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους είχε μια ανεξιθρησκεία εντός ή εκτός εισαγωγικών και έδινε μια ελευθερία στην άσκηση της θρησκείας, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Σουλτάνος ή ο Σουλτάνος διαμέσου του Πατριάρχη κάνανε παρεμβάσεις.
1: Το Άγιο Όρος γίνεται μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περίπου 30 χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη. Άρα όταν το 1453 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Οθωμανούς, αυτό για το Άγιο Όρος δεν σημαίνει πολλά πράγματα, διότι ήδη επί 3 δεκαετίες ζουν με τους Οθωμανούς. Η ζωή με τους Οθωμανούς δεν ήταν καθόλου αυτό που θα λέγαμε εύκολη. Οι Αγιορείτες είχαν μάθει λιγότερο ή περισσότερο σε χριστιανούς αυτοκράτορες βυζαντινούς, οι οποίοι έδιναν στα μοναστήρια προνόμια, έδιναν χορηγίες, έδιναν γη ενίοτε για να τα εκμεταλλεύονται ως μετόχια. Αυτά σταματούν με μια αυτοκρατορία η οποία είναι πλέον ισλαμική. Οι σχέσεις με τους Οθωμανούς δεν ήταν καθόλου όμορφες, ειδικά τους πρώτους αιώνες. Θα έλεγα μία περίπτωση, έτσι να πούμε και κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, στα μέσα του 16ου αιώνα. Οι Οθωμανοί φτάνουν να κατασχέσουν όλη την ιδιοκτησία των μονών του Αγίου Όρους που έχουν εκτός της Χερσονήσου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τα μοναστήρια, διότι τα μετόχια, δηλαδή μοναστήρια ή γέες που έχουν εκτός Αγίου Όρους, είναι ουσιαστικά ο οικονομικός τροφοδότης των μονών αυτών. Από αυτά ζούσαν. Η κατάσχεση αυτή γίνεται σε ένα κλίμα όχι πολύ ευχάριστο, με την έννοια ότι αναγκάζονται για να τα ξαναπάρουν οι Αγιορείτες να δώσουν τεράστια ποσά χρημάτων. Χρήματα τα οποία έπρεπε να δανειστούν και τα οποία χρώσταγαν για πάρα πολύ καιρό. Έγινε κάποιος συμβιβασμός με τους Οθωμανούς, αλλά αυτή η σχέση μετά από εκείνη την περίοδο και μετά κάπου παγιώθηκε. Αποδέχθηκαν οι Οθωμανοί τα δικαιώματα των μονών του Αγίου Όρους, προφανώς μέσα από μια διαδικασία διαχρονικής διαπραγμάτευσης, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, και κάπως ζούσαν τα μοναστήρια, βέβαια με μια σκληρή φορολόγηση, ενίοτε περισσότερο, ενίοτε λιγότερο, αλλά σίγουρα τα μοναστήρια κατά περιόδους βρίσκονταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πληρώνουν φόρους προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Μεγάλος σημαντικός, συγγνώμη, παράγοντας μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των μονών υπήρξε βεβαίως και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, το οποίο ήταν και είναι η πνευματική αρχή του Αγίου Όρους, και υπήρχε μια πολύ στενή σχέση μεταξύ των μονών και του Πατριαρχείου, το οποίο βέβαια, όπως γνωρίζουμε, κατά την Οθωμανική περίοδο είχε αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να εκπροσωπεί τους Έλληνες χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση με τους Οθωμανούς αναπτύχθηκαν διάφορα φαινόμενα ενδιαφέροντα που μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά στα αρχεία του Αγίου Όρους.
0: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα.
1: Παράδειγμα, έγγραφα φυρμάνια του Οθωμανών Σουλτάνων που σχετίζονταν με το δικαίωμα εκμετάλλευσης κάποιας περιοχής. Επειδή τα μοναστήρια αυτά είχαν ένα καθεστώς ιδιαίτερο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορούσαν και ζητούσαν κάποια επίσημα έγγραφα από τους Σουλτάνους τότε, τα οποία κατοχύρωναν κάποια προνόμια. Κοιτάξτε, παραδείγματα συγκεκριμένα θα σας έλεγα είναι πάρα πολλά, με την έννοια ότι αφορούν είτε μικρές γιές, είτε σχέσεις μεταξύ μονών, διευθετήσεις διαφορών μεταξύ μοναστηριών, πολλά τέτοια μικρά πράγματα ή μεγαλύτερα ή πιο σημαντικά. Τα Οθωμανικά αρχεία σε τουρκική γλώσσα που βρίσκονται στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδοθεί στο βαθμό που έχουν εκδοθεί τα Βυζαντινά αρχεία. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και αναδεικνύουν αυτό ακριβώς, αυτές τις δύσκολες ισορροπίες μεταξύ των μοναστηριών και της Οθωμανικής διοίκησης.
0: Και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, ναι, και διαφορετικό και από την έρευνα που κάνετε εσείς.
1: Ναι.
0: Οι βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν καταγραφεί. Εδώ χρειάζονται βιβλιοθηκονόμοι επί βιβλιοθηκονόμων για να μπορέσουν με κάποιον τρόπο όλα αυτά να τα ταξινομήσουν, να μάθουμε τι υπάρχει μέσα. Μπορεί να υπάρχουν θησαυροί που δεν τους ξέρουμε. Μπορεί να βρούμε αρχαία έργα που δεν τα ξέρουμε, που να τα έχουν αντιγράψει οι μοναχοί. Μπορεί να βρούμε απίστευτους θησαυρούς.
1: Σε αντίθεση με τα αρχεία που από τη μεταβυζαντινή περίοδο και μετά υπάρχει ένας πλούτος που δεν έχει καταλογογραφηθεί και καταγραφεί λεπτομερώς, ή τουλάχιστον στο σύνολό του, έτσι. Οι βιβλιοθήκες έχουν μελετηθεί τουλάχιστον στο περιεχόμενό τους. Έχουμε καταλόγους χειρογράφων. Ο πιο σημαντικός ίσως κατάλογος χειρογράφων είναι αυτός του μεγάλου μελετητή Σπυρίδωνος Λάμπρου στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος έκανε μια τεράστια καταγραφή των χειρογράφων που απόκεινται στις μονές του Αγίου Όρους.
0: Σε όλες.
1: Ναι,
0: σχεδόν
1: σε όλες. Ναι. Σχεδόν σε όλες. Υπάρχουν και άλλοι κατάλογοι όμως χειρογράφων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φιλόλογοι παλαιογράφοι και ιστορικοί βέβαια, δουλεύουν για να προσφέρουν στην επιστημονική κοινότητα και γενικότερα, όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, καταλόγους χειρογράφων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των ερευνητών, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια δηλαδή και πιο αξιόπιστη, ως προς τη χρονολόγηση των χειρογράφων και ως προς το περιεχόμενό τους.
0: Κάτι το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλους χώρους, ας πούμε στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά,
1: ναι, ναι,
0: είναι να βρίσκονται παλιοί πάπυροι, παλιά έγγραφα, τα οποία να είναι γραμμένα πάνω σε ακόμα παλαιότερα,
1: ναι,
0: και να μπορούν σήμερα με τη σύγχρονη τεχνολογία να αναγνωστούν αυτά. Υπάρχει κάτι τέτοιο και στο Άγιο Όρος?
1: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν τέτοια χειρόγραφα. Αυτά κυρίως είναι σε περγαμηνές.
0: Ναι.
1: Γιατί η περγαμηνή είναι από δέρμα ζώου. Και όχι σε παπύρους. Η περγαμηνή ήταν δέρμα ζώου, κυρίως προβάτων, τα οποία ήταν πάρα πολύ λεπτά, τα επεξεργάζονταν με έναν τέτοιο τρόπο, μπορούσαν και έγραφαν. Αυτά λοιπόν δέχονταν ένα ξύσιμο στο κείμενό τους και πάνω σε αυτό στην ξυσμένη επιφάνεια έγραφαν καινούριο κείμενο. Αυτό είναι που λέμε παλύμψιστον,
0: ναι,
1: δηλαδή ψάβεται πάλι η περγαμηνή. Σήμερα λοιπόν με τα νέα μέσα που έχουμε μπορούμε να δούμε αυτό το ξυσμένο κείμενο από κάτω και να βρούμε κείμενα τα οποία είτε δεν γνωρίζαμε είτε είναι παραλλαγές κειμένων που γνωρίζουμε. Ναι. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και στο Άγιο Όρος και στην Πάτμο και αλλού και σε βιβλιοθήκες της Ευρώπης όπου σώζονται βυζαντινά χειρόγραφα.
0: Στην Πάτμο έχει ολοκληρωθεί η δουλειά που είχατε κάνει, γιατί είχατε κάνει και εκεί δουλειά.
1: Στην Πάτμο εγώ προσωπικά έχω δουλέψει λιγότερο, περισσότερο έχει δουλέψει ο συνάδελφος ο Ζήσης Μελισσάκης που είναι παλαιογράφος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Αυτή η δουλειά, να σας πω την αλήθεια, δεν ολοκληρώνεται και πραγματικά ποτέ. Με την έννοια ότι είναι τέτοια η λεπτομέρεια που χρειάζεται στην έρευνα και στην ανάδειξη ενός εκάστου χειρογράφου, ενός εκάστου βιβλίου, που σίγουρα δεν φτάνει στη ζωή ενός ερευνητή για να ολοκληρωθεί μια τέτοια δουλειά.
0: Και τώρα με τα παλήμψεις τα που μου λέτε, πρέπει κανείς να ψάξει τις περγαμηνές με τις νέες μεθόδους για να δει αν υπάρχει κάτι από κάτω.
1: Τα ψάχνουν όσο μπορούν περισσότερο, βρίσκονται και θα βρίσκονται και στο μέλλον. Και όσο προχωρά και η τεχνολογία που θα μας επιτρέπει να τα διαβάζουμε αυτά καλύτερα και να βρίσκουμε και τι κείμενα είναι και να γίνεται η έρευνά τους με τρόπο πιο εύκολο και κατανοητό.

0: Λυπάμαι που μιλάω πάνω σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέλη που μας έρχονται από το Άγιο Όρος, αλλά πρέπει να προλάβουμε να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λιβανό. Πρώτα να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματά σας,
1: ναι,
0: στην έρευνα. Τι πρόκειται να κάνετε τώρα, φέτος ας πούμε, ή του χρόνου.
1: Ναι. Να πούμε ότι τα βυζαντινά αρχεία του Αγίου Όρους στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν εκδοθεί σήμερα. Έχουν εκδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, το γνωστό CNRS. Οπότε εκεί γίνεται διαρκώς μελέτη ιστορική πάνω στα έγγραφα αυτά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς όμως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι να προχωράμε στην έκδοση των εγγράφων αυτών για να τα προσφέρουμε στην ερευνητική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την δεκαετία του 60, από τις αρχές δεκαετίας του 60 που ιδρύθηκε, έχει ειδικευτεί πάρα πολύ στη μελέτη των αρχείων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Άγιο Όρος, από τη δεκαετία 80 και μετά, και μάλιστα με την τεράστια συμβολή αυτού που θα λέγαμε σήμερα του Πατριάρχη των Αγιορητικών Σπουδών του Κρήτωνα, του Χρυσοχοίδη, ο οποίος υπήρξε και δάσκαλός μου κατά τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει πάρα πολύ η έρευνα αυτή. Έχουμε εκδόσεις με επιτομές εγγράφων από τη μεταβυζαντινή περίοδο και τώρα προχωράμε στην έκδοση των μεταβυζαντινών. Εγώ συγκεκριμένα εργάζομαι και ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, ίσως όχι φέτος αλλά από του χρόνου, τα μεταβυζαντινά έγγραφα της Μονής Διονυσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε τυπώνεται ο πρώτος τόμος των Οθωμανικών εγγράφων της Σιμωνόπετρας από τον εξαίρετο Οθωμανολόγο και συνάδελφο τον Ηλία τον Κολοβό μαζί με τον Λόγιο μοναχό Κοσμά Σιμωνοπετρίτη, και προσφέρουμε αυτά τα έγγραφα στην επιστημονική κοινότητα. Έχουμε ιδρύσει πρόσφατα στο Ινστιτούτο μας, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, το Εργαστήριο Αθωνικών Μελετών, το οποίο εργαστήριο έχει σκοπό να φέρει κοντά μελετητές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο για να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε τις αθωνικές σπουδές. Και τι εννοώ αθωνικές σπουδές? Όχι μόνο την ανάδειξη των πρωτογενών πηγών, χειρογράφων, εγγράφων κτλ, αλλά και τις μελέτες τους. Mm-hmm. Να δείξουμε δηλαδή τι βγαίνει από αυτά τα έγγραφα, τι βγαίνει από τα χειρόγραφα τα οποία μελετάμε, πληροφορίες ενδιαφέρουσες, να ανασυνθέσουμε και την κοινωνία της εποχής. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του ιστορικού, να ανασυνθέτει παλαιότερες κοινωνίες. Στο βαθμό που μπορεί και στο βαθμό που επιτρέπουν οι πηγές.
0: Έχετε βρει τρόπους, έχετε βρει στοιχεία που να, καινούργια που να δίνουν, να εμπλουτίζουν τη γνώση μας για αυτές τις κοινωνίες?
1: Ναι, όσο μελετάμε έγγραφα τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα και τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, απόκειται εκεί στις μονές, αλλά διαβάζοντάς τα, γνωρίζοντάς τα, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Συγκεκριμένα τώρα δουλεύοντας από το αρχείο της Μονής Διονυσίου, από την περίοδο το 16ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα για τις σχέσεις της Μονής με το Πατριαρχείο, για τις σχέσεις της Μονής με τους Οθωμανούς, για τις σχέσεις με τα μετόχια της Μονής παντού, και όχι μόνο την οικονομική σχέση που είναι, αν θέλετε, το πιο εμφανές στα έγγραφα, αλλά και την πνευματική σχέση που υπάρχει μεταξύ της Μονής της Αγιορητικής και των μετοχίων. Διότι τα μετόχια αυτά δεν ήταν μόνο κτήματα τα οποία προσέφεραν οικονομικά στο μοναστήρι, προσέφεραν και μια πνευματική σχέση μεταξύ της Μονής και των τοπικών κοινωνιών. Οπότε μέσα από αυτά τα έγγραφα βλέπουμε και αυτές τις σχέσεις, τις πνευματικές.
0: Υπάρχουν, στα έγγραφα αυτά υπάρχουν στοιχεία που να τοποθετούν τα τεκτενόμενα στο Άγιο Όρος σε σχέση και με την ιστορία τη γενικότερη, ας πούμε, να λέει ότι αυτό συνέβη τότε την περίοδο, ξέρω εγώ, που υπογράφηκε η συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή. Δηλαδή, να υπάρχει ένας παραλληλισμός με γεγονότα κοσμικά.
1: Ναι, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά θα βρούμε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, θα βρούμε πάρα πολλά σε σημειώματα που υπάρχουν σε χειρόγραφα. Φανταστείτε ότι όπως υπήρχε ένα βιβλίο, ένα χειρόγραφο βιβλίο, πολλές φορές κάποιοι που το διάβαζαν μετά από έναν καιρό σημείωναν στο πλάι κάποια τέτοια ιστορικά γεγονότα ή στο τέλος μπορεί ο γραφέας ενός χειρογράφου να προσέφερε και κάποιες πληροφορίες για την εποχή την οποία γράφει. Αυτά τα σημειώματα μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Από εκεί και πέρα τα έγγραφα, σαφώς, κατά κύριο λόγο μας δίνουν πληροφορίες για το ίδιο το Αγιώρος και την ιστορία του, αλλά μέσα από τις σχέσεις που αναδεικνύονται εκεί στο Αγιώρος, βλέπουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες των σχέσεων των ανθρώπων την περίοδο εκείνη. Για παράδειγμα, αν πάμε σε αρχεία του 19ου αιώνα, τα οποία σώζονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Είναι σε, δηλαδή μπορεί να φτάνουν συνολικά στο Αγιώρος και 500.000 έγγραφα. Εκεί θα δούμε λεπτομέρειες από το πόσο κόστιζε ένα ταξίδι, δηλαδή πήγαινε ένας μοναχός. Συγκεκριμένα είχαμε ένα έγγραφο που ξεκινούσε ένας μοναχός από τα Αγιώρος να πάει στο Βελιγράδι και σημείωνε κάθε μικρό έξοδο που έκανε και μπορούμε να δούμε πόσο κόστιζε τότε να πάει κάποιος από το Αγιώρος στο Βελιγράδι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και έτσι να δεις ποιο ήταν το κόστος ζωής εκείνη την περίοδο. Πόσο χρειαζόταν ένας άνθρωπος να πληρώσει για ένα τέτοιο ταξίδι. Τι πλήρωναν μαστόρους τότε που δούλευαν στο Αγιώρος. Τι μισθούς έπαιρναν. Και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αλλού μπορεί να μην καταγράφονται. Και μέσα από αυτές τις αποδείξεις, τα κατάστοιχα, τα λογιστικά κατάστοιχα και αυτά βγάζεις πολύτιμα λουλούδια πληροφορίες που ίσως από αλλού δεν θα μπορούμε να τις βρούμε.
0: Κύριε Λιβενέ, έπρεπε να κάνουμε σύριαλ ραδιοφωνικό. Γιατί κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε για την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε είτε για το Άγιο Όρος είτε για κάποια άλλη από τις δραστηριότητες που έχετε κατά καιρούς κάνει και που είναι πολλές. Δεν προλάβαμε ούτε καν να μιλήσουμε τώρα για τα άλλα στοιχεία, για τα άλλα τεκμήρια του Αγίου Όρους που είναι οι εικόνες, που είναι, που είναι τα σκεύη, που είναι τα άμφια. Υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Το αρχείο δεν είναι μόνο τα έγγραφα, είναι ένα σώρο πράγματα στα αρχεία. Λοιπόν, πάντως κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και θα σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση.
0: Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα κλείσουμε πάλι με μέλος από το Άγιο Όρος. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Ναι. Και αυτά από μας. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Είναι αλήθεια ότι οι συνθέτες δεν μας συνηθίζουν γενικά να αναλύουν οι ίδιοι το σύνολο του συνθετικού τους έργου και να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές φάσεις στην εξέλιξή τους. Πόσο μάλλον να το κάνουν αυτό με λεπτομεριακό τρόπο και να περιγράφουν με σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίοδου στη δημιουργική του ζωή, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Ο Αργεντινός Αλμπέρτο Χιναστέρα, ωστόσο, αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, μιας και έκανε ο ίδιος λόγο για τις τρεις φάσεις του συνθετικού του έργου. Στην πρώτη, λοιπόν, κατά τον ίδιο, κυριαρχεί το εθνικό στοιχείο με αντικειμενικό τρόπο. Στη δεύτερη κυριαρχεί πάλι το εθνικό στοιχείο, αλλά με υποκειμενικό τρόπο, ενώ η τρίτη ονομάστηκε νεοεξπρεσιονιστική, μιας και σε αυτή πια τη φάση ο συνθέτης άρχισε να πειραματίζεται συνειδητά και εντονότερα από πριν με πρωτοποριακές συνθετικές τεχνικές. Γεννημένος στο Buenos Aires το 1916 από γονείς με ρίζες ιταλικές και καταλανικές, μπήκε στην τρίτη και τελευταία φάση της συνθετικής του εξέλιξης το 1958 στα 42 του χρόνια, και ακριβώς εκείνη τη χρονιά ολοκλήρωσε και το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο 26, 10 περίπου χρόνια μετά το πρώτο, που ανήκει στην περίοδο του υποκειμενικού εθνισμού. Το δεύτερο κουαρτέτο είναι ένα τελείως διαφορετικό έργο, ξεκάθαρα εμπνευσμένο από τα τελευταία κουαρτέτα του μεγάλου Ούγγρου συνθέτη του 20ου αιώνα, Μπέλα Μπάρτοκ, τα οποία είναι, κατά κοινή ομολογία, από τα σπουδαιότερα κουαρτέτα εγχόρδων όλων των εποχών. Ο Χιναστέρα, κατά το πρότυπο των τελευταίων αυτών κουαρτέτων του Μπάρτοκ, έγραψε το δικό του κουαρτέτο σε 5 μέρη και όχι στα συνήθη 4, διατηρώντας αναλογίες μεταξύ πρώτου και πέμπτου μέρους και αντίστοιχα μεταξύ δευτέρου και τετάρτου, δίνοντας έτσι σε συνολικό επίπεδο μια αψιδωτή μορφή στο όλο έργο. Βεβαίως, όσο και αν η γραφή είναι αρκετά αιχμηρή, αν όχι τραχιά σε πολλά σημεία του έργου, με ακραίες επίσης εντάσεις δυναμικής, κυρίως προς το ηχηρότερο εδώ που τα λέμε, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της μουσικής είναι αυτό της έντονης ρυθμικής ενεργητικότητας, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι τελείως απαλλαγμένη από στοιχεία αργεντίνικης μουσικής παράδοσης, όπως άλλωστε και η μουσική του Μπάρτοκ έχει πάντα στοιχεία από την ουγγρική παραδοσιακή μουσική. Το δεύτερο κουαρτέτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 19 Απριλίου 1958 από το περίφημο κουαρτέτο Juilliard στο πλαίσιο του Παναμερικανικού Μουσικού Φεστιβάλ της Ουάσιγκτον. Αναθεωρήθηκε από τον συνθέτη του 10 χρόνια αργότερα και έκτοτε αναγνωρίστηκε ως ένα από τα κορυφαία έργα του πολυγραφότατου Χιναστέρα. Εμείς σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο μέρος με αντίστοιχους τίτλους Allegro Rustico, Libero Eraψώδικο και Furioso. Παίζει το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2009.

Ακούσαμε τρία μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων έργο 26 του Αλμπέρτο Χιναστέρα από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο. Ανέκαθεν πίστευα πως το να κάνει κάποιος μία δεύτερη επιτυχία είναι πολύ δυσκολότερο από το να πετύχει μία πρώτη. Το ένα μπορεί να είναι και προϊόν τύχης, συγκυρίας ή σύμπτωσης, ενώ η επανάληψη της επιτυχίας φανερώνει αξία και ποιότητα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Γι' αυτό και μια επιτυχία, ειδικά σε ένα καλλιτεχνικό έργο που γεννιέται για πρώτη φορά, εγείρει πάντα σε όλους τους καλλιτέχνες το ειδικό ψυχολογικό βάρος να σταθούν αντάξιοι αυτής της επιτυχίας όταν έρθει η στιγμή για το νούμερο 2. Ο Σάμουελ Ζήμαν γεννήθηκε στην πόλη του Μεξικού το 1956, ακριβώς 2 χρόνια πριν δει το φως της δημοσιότητας το κουαρτέτο του Χιναστέρα που ακούσαμε μόλις. Σπούδασε πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας και σύνθεση στη γενέτειρά του και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, στην οποία είναι καθηγητής θεωρητικών από το 1987. Τα έργα του παίζονται σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, σε Ευρώπη και Αυστραλία, με ένα πάντως να ξεχωρίζει και να έχει ήδη διεισδύσει δυναμικά στο διεθνές ρεπερτόριο. Την πρώτη του σονάτα για φλάουτο και πιάνο, πραγματικά ένα εξαίρετο και εντυπωσιακό έργο από κάθε άποψη που εκδόθηκε το 1997. Και ήταν τέτοια η επιτυχία της σονάτας αυτής που ο συνθέτης έκανε σχεδόν 20 χρόνια να γράψει μια δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο. Αυτό έγινε το 2016 κατά παραγγελία της διακεκριμένης επίσης μεξικανής φλαουτίστριας Μαρίσα Κανάλες. Η σονάτα έχει 2 μέρη στα οποία εναλλάσσονται αργές λυρικές ενότητες με άλλες πολύ δυναμικές εξωστρεφείς και δεξιοτεχνικές. Η μουσική γλώσσα του συνθέτη κινείται στον χώρο της τονικότητας, αλλά με ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, μιας και κοντά στην έμπνευση από τη μουσική της χώρας του, ακούει κανείς και επιρροές από την τζαζ, τη σύγχρονη δημοφιλή μουσική, ακόμα και από την εβραϊκή μουσική παράδοση. Το μπόλιασμα όλων αυτών των τόσο διαφορετικών στοιχείων γίνεται πραγματικά με μοναδικό τρόπο και έτσι μπορούμε να πούμε πως το sequel απεδείχθη εφάμιλο της πρώτης σονάτας. Ακούμε τα 2 μέρη της, Larghetto Espressivo e Rubato και Presto Conspirito, από τους Jonathan Borja, φλάουτο, και Lindsay Garrison, πιάνο.

Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Σάμουελ Ζήμαν από τους Τζόναθαν Μπόρχα φλάουτο και Λίντσεϊ Γκάριτσον πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Σε λίγες μέρες από σήμερα, την 1η Μαρτίου, ο κουβανός συνθέτης και κιθαριστής Λέο Μπρόουερ, αρκετά γνωστός και δημοφιλής και στους Έλληνες λάτρεις της κιθάρας, θα γιορτάσει τα 87η γενέθλιά του. Μουσικός που έχει αναμφισβήτητα σφραγίσει τον κόσμο της κλασικής κιθάρας του 20ου αιώνα και ως βιρτουόζος εκτελεστής και ως συνθέτης, το 1957, όταν ήταν μόλις 17 ετών, έγραψε ένα κουιντέτο για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο αφενός είναι απρόσμενα όριμο έργο, αν λάβει κανείς υπόψη του το νεαρότατο της ηλικίας του Μπρόουερ όταν το έγραψε, αφετέρου είναι ένα έργο μανιφέστο, θα τολμούσα να πω, μιας και σε αυτό διαφαίνονται ξεκάθαρα οι στιλιστικές κατευθύνσεις που θα ακολουθούσε ο Μπρόουερ σε όλη του τη ζωή. Αξίζει πραγματικά να απολαύσουμε και τα τρία του μέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιγράφεται «Αλέγκρο», «Πιουμόσο», το δεύτερο δεν φέρει κάποια ένδειξη και το τρίτο αποκαλείται απλώς «Φινάλε». Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων «Αλφάμα», που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2005 και ο βελγικής και κορεατικής καταγωγής κιθαριστής, αλλά και συνθέτης, Ντένις Σουνχό.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 26 του Αλμπέρτο Χιναστέρα, τη δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Σάμουελ Ζήμαν και το κουιντέτο για κιθάρα και κουαρτέτο εν χόρδων του Λέο Μπρόουερ. Το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από χώρες της Λατινικής Αμερικής θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή μας και μας περιμένουν αρκετές ακόμα, ελπίζω, ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Γεια σας.

Όλοι λένε πως θα τα αγαπήσω τα μουσεία. Τα μουσεία είναι μεγάλα κτίρια γεμάτα με τα πιο παλιά και τα πιο παράξενα πράγματα από όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν πολλά από αυτά. Αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Είναι το Μουσείο των Αρχαίων Τεχνουργημάτων. Τα πράγματα που βρίσκονται εδώ μέσα έχουν ηλικία χιλιάδων χρόνων και έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και έχουν καταλήξει όλα τους εδώ. Φαντάσου σε ποιον ανήκαν αυτά τα αγγεία και αυτό το κύπελο ή αυτά τα ζώα. Είναι σαν αυτά που έχω στο κουτί με τα παιχνίδια μου. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχουν τεράστια έντομα και παράξενα θηρία. Αίθουσες με ασυνήθιστα πουλιά που δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ μου. Και θησαυροί που βρέθηκαν βαθιά κάτω από τη γη και πολύ μακριά πέρα στη θάλασσα και τους έφεραν στο φως ατρόμητοι εξερευνητές. Αυτή η συλλογή όμως δεν είναι ούτε αρχαία ούτε άγρια. Το Μουσείο Τέχνης δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Στον καθένα εδώ μέσα αρέσει κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε, δεν βρίσκονται όλα τα μουσεία μέσα σε μεγάλα κτίρια. Αυτό εδώ βρίσκεται έξω. Σε ένα μουσείο μέσα σε έναν κήπο. Εδώ υπάρχουν φοίνικες με μυτερά φύλλα και φύλλα που μοιάζουν με φτερά. Και λουλούδια τόσο μεγάλα σαν το κεφάλι μου. Μια συλλογή που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Τα μουσεία δεν χρειάζεται καθόλου να είναι παλιά. Το Μουσείο του Διαστήματος έχει έναν σωρό καινούρια πράγματα. Τι είδους μουσεία να έχουν εκεί πάνω? Ένας ατελείωτος αριθμός άπειρα μουσεία να επισκεφτείς. Μαντέψτε όμως, ποια είναι η συλλογή που δεν έχει δει ακόμα κανείς? Αυτή που είναι γεμάτη με τα αγαπημένα μου πράγματα. Το μουσείο που ξέρω καλύτερα απ' όλα. Το δικό μου μουσείο. Ήτανε το βιβλίο «Το δικό μου μουσείο» της Emma Lewis από τις εκδόσεις Πουά. Καλό σας βράδυ!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Μπερτράν Σαμαγιό επιστρέφει στο Φεστιβάλ του Μομπελιέ με ένα εκ πρώτης όψεως ετερόκλητο πρόγραμμα στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι αυστηρά οργανωμένο γύρω από μία απλή αλλά γοητευτική ιδέα. Πώς μπορεί το πιάνο να τραβιού, το οποίο στην πραγματικότητα είναι αυστηρά οργανωμένο γύρω από μία απλή αλλά γοητευτική ιδέα. Πώς μπορεί το πιάνο.

οδηγός σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Έτσι, οι μουσικές μικρογραφίες χωρίς λόγια του Μέντελσον γίνονται ο άξονας του πρώτου μέρους, όπου συναντούν έργα της Κλάρα και του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα τραγούδι χωρίς λόγια του Φορέ, μεταγραφές του Λίστ, αλλά και τον Charles Ives με το Song Without Good Words, μια παιχνιδιάρικη ανατροπή του ίδιου του τίτλου του Μέντελσον, που ηχεί σχεδόν σαν μουσική του 19ου αιώνα μέχρι να εμφανιστεί η απροσδόκητη διαφωνία. Στην ιδιαλογική εντάσσεται και το Golden Slumbers του Paul McCartney στην ιδιαίτερη μεταγραφή του Τόρου Τακεμίτσου. Ο Σαμαγιό επισημαίνει κάτι ουσιαστικό. Το ύφος μιας μουσικής δεν καθορίζεται τόσο από την μελωδία της, όσο από τον τρόπο με τον οποίο αυτή ντύνεται. Ο Τακεμίτσου παίρνει ένα τραγούδι των Beatles και το επεξεργάζεται σαν μία μεταγραφή του Liszt. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η ιδέα του τραγουδιού χωρίς λόγια. Στα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον το πιάνο μοιάζει να γίνεται η φωνή. Υπάρχει η μελωδική γραμμή, η συνοδεία, η αίσθηση της αναπνοής, σαν να υπάρχουν λέξεις στην άκρη των δακτύλων, χωρίς όμως να μπορούν να ακουστούν. Ο Σαμαγιό φέρνει στη μουσική τη δική του ιστορία και τα δικά του συναισθήματα. Ο ακροατής στη συνέχεια την κάνει δική του. Εκεί βρίσκεται για τον ίδιο μία από τις μεγαλύτερες μαγείες της μουσικής. Στο δεύτερο μέρος, οι μουσικές μικρογραφίες δίνουν τη θέση τους σε δύο μεγαλύτερες φαντασίες. Ο George Crumb στο «Eine kleine Mitternachtsmusik» παίρνει ως αφετηρία το «Round Midnight» του Thelonious Monk και προτιμά να μιλήσει για αναμοχλεύσεις ή στοχασμούς πάνω στο θέμα, παρά για παραλλαγές. Ανάμεσα στον Crumb και τον Σούμπερτ παρεμβάλλεται ο Γκέργη Κούρταγκ με μια σύντομη αλλά πυκνή σελίδα. Και τέλος η φαντασία του Οδυπόρου του Φραντς Σούμπερτ, όπου ο ταξιδιώτης από το ομώνυμο Λίντ γίνεται η αφετηρία για μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές πιανιστικές φαντασίες του 19ου αιώνα. Το πρώτο μέρος λοιπόν του ρεσιτάλ του Μπερτράν Σαμαγιό περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον, το Song Without Good Words του Charles Ives και το τραγούδι χωρίς λόγια έργο 17 αριθμός 3 του Γκαμπριέλ Φορέ.

Στο πρώτο μέρος του ρεσιτάλ, ο Μπερτράν Σαμαγιό έδειξε πως η ιδέα του τραγουδιού χωρίς λόγια μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Ακούσαμε αποσπάσματα από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον, το «Song Without Good Words» του Charles Ives και το τραγούδι «Χωρίς λόγια» έργο 17 αριθμός 3 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Μέντελσον βρίσκεται στον πυρήνα της επόμενης ενότητας, όχι μόνο με τα τραγούδια χωρίς λόγια, αλλά και με το «Auflingen des Gesanges», ένα τραγούδι που γράφτηκε αρχικά πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine. Εδώ όμως τα λόγια έχουν εξαφανιστεί. Η μελωδία περνά στο πιάνο μέσα από την μεταγραφή του Liszt. Ακολουθεί ένα ακόμη από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον και στη συνέχεια η Κλάρα Σούμαν προσθέτει τη δική της ρομάνς, μία σύντομη αλλά ιδιαίτερη προσωπική μουσική στιγμή. Και ο Μέντελσον επιστρέφει επιβεβαιώνοντας την ιδέα πάνω στην οποία έχει χτιστεί όλο το πρόγραμμα. Μικρές μουσικές εικόνες που δεν αφήνουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά αφήνουν τον ερμηνευτή και τον ακροατή να συμπληρώσουν όσα δεν λέγονται. Στο πιάνο, ο Μπερτράν Σαμαγιό.

Από τα πρωτότυπα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον περνάμε τώρα σε πραγματικά τραγούδια. Η διαδρομή αντιστρέφεται. Τρία τραγούδια που γεννήθηκαν με φωνή και λόγια περνούν τώρα αποκλειστικά στο πιάνο. Ο Μπερτράν Σαμαγιό έχει επιλέξει δύο λίντερ του Ρόμπερτ Σούμαν, τα οποία ακούμε σε μεταγραφές του Φραντς Λίστ, το Frühlingsnacht και το Wittmund, την περίφημη αφιέρωση. Ανάμεσά τους το Golden Slumbers του Τζον Λένον και του Πολ Μακάρνεϊ ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή. Ο Τόρου Τακεμίτσου το επεξεργάζεται με τρόπο που θυμίζει μεταγραφή του Λίστ, μεταμορφώνοντας ένα τραγούδι των Beatles σε μια σχεδόν κλασική πιανιστική σελίδα. Όπως παρατηρεί ο Σαμαγιό, το ύφος μιας μουσικής βρίσκεται όχι τόσο στη μελωδία της, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή ντύνεται.

με τις μεταγραφές δύο τραγουδιών του Σούμαν από τον Λίστ και το Golden Slumbers των Beatles σε μεταγραφή του Τόρου Τακεμίτσου, ολοκληρώθηκε αυτή η περιπλάνηση ανάμεσα στο τραγούδι και το πιάνο. Τώρα η μουσική ιδέα δεν μεταφέρεται απλώς από το ένα μέσο στο άλλο, αλλά μεταμορφώνεται μέσα από τη φαντασία δύο σύγχρονων συνθετών, του George Crumb και του Γκέργη Κούρταγκ. Στο «Eine kleine Mitternachtsmusik», ο Crumb παίρνει ως αφετηρία το περίφημο jazz θέμα του Thelonious Monk «Round Midnight». Ο τίτλος παραπέμπει παιχνιδιάρικα στον Mozart, όμως η μουσική κινείται σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ο ίδιος ο Crumb δεν μιλά για παραλλαγές, αλλά για στοχασμούς, αναμοχλεύσεις πάνω σε ένα θέμα που συχνά το μεταμορφώνουν και το κάνουν αγνώριστο. Και έπειτα εμφανίζεται ο Γκέργη Κούρταγκ με ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από τα Γιάτεκοκ, το «Scraps of a Colinda Melody», γραμμένο ως φόρο τιμής στον Φέρεντς Φάρκας, το οποίο βασίζεται σε θραύσματα μιας ρουμανικής κολίντα ενός παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού. Ο Μπερτράν Σαμαγιό είναι στο πιάνο.

και μετά το «Eine kleine Mitternachtsmusik» του George Crumb και το μικρό απόσπασμα από τα «Γιάτεκοκ» του Γκέργη Κούρταγκ, το ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ ο Bertrand Samayot, ολοκληρώνεται με τη φαντασία σε «Do Mizona Deutsch 760» του Οδυπόρου του Franz Schubert, ένα έργο που γεννήθηκε επίσης από ένα τραγούδι. Αφετηρία της είναι το περίφημο «De Wanderer» που ο Schubert είχε γράψει το 1816 και από το οποίο παίρνει το βασικό μουσικό υλικό για την μεγάλη φαντασία του για πιάνο. Το θέμα του τραγουδιού εμφανίζεται αυτούσιο στο αργό δεύτερο μέρος, ενώ ο ρυθμός και τα μοτίβα του διατρέχουν ολόκληρο το έργο, συνδέοντας τις τέσσερις ενότητες. Έτσι, η περιπλάνηση του Οδυπόρου γίνεται μια καθαρά πιανιστική περιπέτεια, στην οποία μας οδηγεί τώρα ο πιανίστας Bertrand Samayot.

και το ταξίδι επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο στην αφετηρία του ρεσιτάλ, σε μια μουσική ιδέα που ξεκίνησε ως τραγούδι και χωρίς να χρειάζεται πια φωνή, μεταμορφώθηκε σε μια ολόκληρη πιανιστική φαντασία. Αυτή ήταν η φαντασία του οδηπόρου Deutsch 760 του Franz Schubert, με την οποία ολοκλήρωσε ο Bertrand Samayot το ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου. Μια εξαιρετική βραδιά στο Φεστιβάλ Montpellier, στο οποίο εμείς θα κάνουμε μία ακόμα στάση αύριο, την ίδια ώρα, για μία ακόμη συναυλία, αυτή τη φορά με τον Αλεξάνδρ Καντορόβ, τον πρώτο Γάλλο που κέρδισε χρυσό μετάλλιο και πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 2019, ο οποίος μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Γιάκουμπ Χρούσα αφιερώνουν τη βραδιά στην μελαγχολία της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Για τις θρησκευτικές μας δοξασίες, ο κούφος Ιουλιανός είπεν «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων». Τάχατες μας εκμυδένισε με το κατέγνων του ο γελιοδέστατος. Γράφει πολύ παραστατικά ο Καβάφης στο γνωστότατο ποίημά του ιστορικού περιεχομένου «Ουκ έγνος» και συνεχίζει κλιμακώνοντας. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέραση δεν έχουν σε μας τους χριστιανούς. Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκάν κατέγνος, απαντήσαμεν αμέσως. Ο Ιουλιανός είναι ο μοναδικός ειδωλολάτρης αυτοκράτορας στο διάστημα των 1123 ετών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κυβερνά από τον Φεβρουάριο του 360 έως τον θάνατό του σε μάχη τον Ιούνιο του 363. Ένα σύντομο διάλειμμα, κατά το οποίο ο αυτοκράτορας υποστηρίζει την νεοπλατωνική φιλοσοφία και την επαναφορά της εθνικής θρησκείας με τις αρμόζουσες λατρευτικές τελετές. Βέβαια, οι καιροί είναι διαφορετικοί πια. Ο χριστιανισμός έχει εξαπλωθεί και εδραιωθεί παρά τις αιρέσεις και τις όποιες εσωτερικές διαμάχες και η προσπάθεια του Ιουλιανού δεν ευωδώνεται. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο αναβίωσης της κλασικής παιδείας, ο Ιουλιανός ζητεί από τον Βασίλειο Επίσκοπο Κεσαρίας, έναν εκ των τριών ιεραρχών, που είναι ήδη στην εποχή του προσωπικότητα εγνωσμένου κύρου στα χριστιανικά πράγματα, να του στείλει σχετικά κείμενα που θα απεδείκνυαν την ανωτερότητα της χριστιανικής έναντι της ελληνικής παιδείας. Ο Βασίλειος του στέλνει κάποια κείμενα και ο Ιουλιανός του απαντά απολύτως λακωνικά «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων», δηλαδή «Διάβασα, κατανόησα, καταδίκασα». Ο Βασίλειος από την πλευρά του είναι κορυφαίος και στα ελληνικά γράμματα, έστω και αν αφίσταται αυτόν ιδεολογικά, και του απαντά εξίσου ελληνικά και συνθηματικά «Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκαν κατέγνος», δηλαδή «Διάβασες, αλλά δεν κατάλαβες, διότι αν καταλάβαινες, δεν θα καταδίκαζες». Μοναδικές στιχομυθίες άλλων εποχών, όταν πολιτικοί και διανοούμενοι ανέβαζαν την αντιπαράθεση σε υψηλότατο πνευματικό επίπεδο, δίνοντας έναυσμα στους μεταγενέστερους για ποιητική δημιουργία. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Deep Under, ένα τρίπτυχο του οποίου ο τίτλος υπονοεί την καταβύθιση, τα υποκείμενα βάθη ενός κόσμου κάτω από την επιφάνεια. Η Ισλανδή συνθέτης Eydís Evensen συνδυάζει στοιχεία ηλεκτρονικά και ambient με το πιάνο ως κέντρο, εισάγοντάς μας αργά στο σκοτάδι μιας κατάδυσης. Στον απόϊχο των δονήσεων και της σιωπής, η Βρετανίδα Έλενα Τόνρα συμπράττει με την ορχήστρα εγχόρδων Ensemble 12, ανασύρει με αργούς ρυθμούς μια εύθραυστη, διάστηκτη λάμψη, σαν ένα φως που περνάει μέσα από σπασμένο γυαλί και διαθλάται εκτυφλωτικά. The Dazzler.

«And I love her», «Και εγώ την αγαπώ». Στην ενορχίστρωση του Peter Brainer, η γνώριμη μελωδία της σύνθεσης των John Lennon και Paul McCartney αποκτά μια κρυστάλλινη απλότητα και αιωρείται δίχως λόγια, σε μια κατάθεση ψυχής που δεν λειτουργεί ως εξομολόγηση, αλλά ως διαπίστωση. Και αν η αγάπη είναι ένα μονοπάτι, μέσα από αυτό ανοίγονται αμέτρητες διαδρομές, επιλογές και δυνατότητες. A Thousand Roads, χίλιοι δρόμοι. Η φωνή της Λίζα Τζέραρντ, πλαισιωμένη της κινηματογραφικής μουσικής του Τζεφ Ρόνα, πλαταίνει τον ορίζοντα, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα αρχαϊκή, υποδεικνύοντας έναν πολλαπλασιασμό πιθανοτήτων, καθώς μετά το «αγαπώ» έρχεται το «πορεύομαι» και το τοπίο αναζήτησης ανοίγει σε χίλιες εκδοχές του ίδιου δρόμου.

Ave Mundi, χαίρε κόσμε. Η σύνθεση του Πορτογάλου Ροντρίγκο Λεάου θυμίζει προσευχή που δεν ανήκει σε καμία θρησκεία. Έναν ύμνο που δεν ανήκει πουθενά και σε όλους μαζί, έχοντας την οικουμενικότητα ως κέντρο βάρους της αφήγησης. Αντίθετα, ο Βρετανός Τζον Μέτκαλφ παρατηρεί τον κόσμο μικροσκοπικά, στον παλμό των αρμονικών τριβών, στην μετρημένη ένταση και στις μικρές στοξαριές των εγχόρδων, αποκαλύπτοντας τη λεπτομέρεια που διαφεύγει της μεγαλοπρέπειας. Πάρσαλ, το επιμέρους γίνεται προοδευτικά ολοκληρία.

I am weary, don't let me rest. Η μουσική του Ισλανδού Snorri Hallgrímsson μοιάζει με απογυμνωμένο συνέστημα, γεμάτο ειλικρίνεια και μια ηρεμία σχεδόν μεταφυσική. Ο τίτλος της σύνθεσης, «Είμαι κουρασμένος, μα μη με αφήνεις να αναπαυθώ», διατυπώνει την ανάγκη μιας συνέχειας ενάντια στην απόσυρση. Μουσική που κινείται σαν σφιγμός που επιμένει να χτυπά, στο μετέχμιο ανάμεσα στην κόπωση και την αφύπνιση, όχι γιατί έχει τη δύναμη, αλλά γιατί έχει σκοπό. Ο Hallgrímsson εκφράζει την ψυχή που αναζητά τον τρόπο ενάντια στη λύθη. Και σαν απάντηση, ο Άντριου Λάτιμερ, σε συνεργασία με τον τσελίστα Barry Phillips, γράφει μια μουσική επιστολή με τίτλο Drafted, με την σταθερότητα της ωριμότητας και την αναγκαιότητα της ένταξης μέσα στη ζωή, υπενθυμίζοντας πως κάθε πράξη είναι ένας τρόπος να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, καθώς κάθε ανάπαυση είναι προσωρινή, φέρνοντάς μας στο τέλος της απόψινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αν ήμουν κάποτε δογματικός, τολμώ πλέον να φαντάζομαι τον εαυτό μου ως έναν πραγματιστή, έναν εμπειριστή. Αναμειγνύω ένα δικό μου υλικό πιθανών συνδυασμών, ιδεών, φασματικών εντυπώσεων, στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να τα πει ακόμα και μινιμαλιστικά. Όμως πάνω απ' όλα, σημασία για μένα έχει ο πλούτος της μουσικής γλώσσας. Και ακριβώς χάρη στην ποικιλομορφία της, η μουσική μου σύνταξη είναι, τολμώ να πω, συμπαγής. Magnus Lindberg, Related Rocks.

Και τώρα ένα έργο, όπως και πολλά ακόμα, της συνθέτριας με βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, είναι το κοντσέρτο της για πιάνο και ορχήστρα με τον τίτλο «Ιντρόιτους». Η Γκουμπαϊντούλιν αντιλαμβάνεται τη θρησκευτική πίστη σαν μια γέφυρα που φέρνει κοντά, ένα μέσο που συγκερνά τις αντιθέσεις. Ο τίτλος εδώ αφορά ασφαλώς στην εισαγωγή της ρωμαιοκαθολικής λειτουργίας και μπορούμε να απολαύσουμε εδώ ένα έργο το οποίο αργά μα σταθερά βυθίζεται σε έναν εσωτερικό πνευματικό κόσμο. Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, Ιντρόιτους.

Ακούσαμε το έργο Ιντρόιτους, ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα τη Σοφία Γκουμπαϊντούλινα. Ερμήνευσε η Μπέατρις Ράους στο πιάνο, με την ορχήστρα δωματίου του Κιέβου υπό τον Βλάντιμιρ Κόσουκαρ. Και κλείνοντας, ένα έργο του Εστονού, Άρβο Πέρτ, από τη δεκαετία του 60 όμως, όταν ο συνθέτης δίνει την περίοδο των μουσικών κολλάζ του. Όπως και στο κονσέρτο της Γκουμπαϊντούλινα, εδώ από μια άλλη οπτική βλέπουμε τη σύνθεση των αντιθέσεων, αρνητικό-θετικό, σωστό-λάθος. Έτσι, λέει ο συνθέτης, έφτιαξε ένα κολλάζ ως ένα είδος μουσικής μεταμόσχευσης. Pro et contra, λοιπόν, για τσέλο και ορχήστρα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα με τον τίτλο «Pro e Contra» του Arvo Pärt. Ερμήνευσε ο Vadim Messerman στο τσέλο με την ορχήστρα του Κογκρέσου που διήθυνε ο Vladimir Noretz. Τέλος λοιπόν, ένα ακόμα κολάζ του Arvo Pärt. Κολάζ στο θέμα B-A-C-H, στο θέμα του Bach. Το κάτα, σαραμπάντα, Ρίτσερ Κάρ. Έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. You machine, cold steel. Bring my baby.

0: είσαι καλλιτέχνης. Κάποια στιγμή η χώρα σου σε χρειάζεται. Σου δίνουν το όπλο, εκπαιδεύεσαι σύντομα και ξαφνικά βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή. Μάχεσαι για την πατρίδα σου. Κάποια στιγμή οι ανώτεροι σου σου λένε «Πακετάρισέ τα και φύγε». Εσύ μπορείς να κάνεις ένα είδος τέχνης που εμείς δεν μπορεί να κάνουμε. Και αυτό το είδος της τέχνης που κάνεις είναι σημαντικό για τον αγώνα μας. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό πρόγραμμα πώς ξαφνικά δύο παιδιά, τα οποία έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια όχι πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και μετά ξαναπήγανε πάλι στα στούντιο για να συνθέσουν μουσική και στίχους για την πατρίδα.
1: And have gained in experience and skill.

0: ακροατής και εγώ, μπαίνοντας σε ένα gamer, σε ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Για να εκμεριστηρευτώ βέβαια και σε εσάς, τους ακροατές του τρίτου, δεν έχω παίξει ποτέ ούτε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και αυτό το λέω με περηφάνεια. Ίσως, μάλλον, μπορεί να μην με άγγιζαν ποτέ. Και μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι. Μπορεί να βέβαια συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Αυτούς τους ήχους τους δανείζομαι από ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Gamer τα λένε. Μπορεί να δείτε αρκετά παιδιά να παίζουν στο σπίτι, καθημερινά, βραδινά, να ξενυχτούν πολλές φορές, στα ταξίδια που κάνουμε, στις διακοπές. Εμείς οι ενήλικοι μπορεί να συζητάμε τα δικά μας θέματα, προβλήματα, αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά. Εκείνα όμως σε μια γωνία, σκυμμένα, να κοιτάνε μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό πάνελ, σε μια οθόνη ηλεκτρονική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χαρακτήρας του παίκτη αναλαμβάνει την πρόσκληση ενός μυστηριώδους ταξιδιώτη στο ναό της μοίρας. Fate. Αυτό είναι και το όνομα του παιχνίδιου. Πρέπει να νικήσει την έμεση μαζί με το βοηθό της, το τσιράκι της, που ονομάζεται Πουρ, στα βάθη ενός μπουντρουμιού που ονομάζεται Chamber of Trials. Εκτός από τον ανθρώπινο χαρακτήρα από προηγούμενα παιχνίδια Fate, ο παίκτης έχει εδώ επίσης την επιλογή να επιλέξει ως χαρακτήρα παίκτη ένα orc, ένα κόγκερ, ένα cyborg, εμπνευσμένο βέβαια από το steampunk, ή ένα πολεμιστή, shadow elf. Παραλαμβάνω πως και πριν στην αρχή αυτού του μονόλογου που έχω ξεκινήσει, μπορεί σε εσάς τους ακροατές να μην λένε τίποτα αυτά. Αν κατατύχει κάποιο παιδί ή κάποιος ενήλικος πλέον, ο οποίος έχει παίξει το 2005 αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν ή σε αυτήν μπορεί να του λένε αρκετά πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί οι καλεσμένοι, τουλάχιστον στην αρχή αυτού εδώ του προγράμματος, μου συστήνουν να ακούσω αυτό το παιχνίδι ή να δω ή να παίξω.
1: Не то хорошо, что мочи есть, что

με τους Balaclava Blues. Είναι το ζευγάρι από την Ουκρανία που αφού συμμετείχε σε βίντεο παιχνίδια Gamers και έζησε τον πραγματικό πόλεμο, πραγματικά πειρά στην Ουκρανία, στο Ντόνετσκ, κάνει το δικό του πόλεμο. Κήρυξε το δικό του πόλεμο. Καλλιτεχνικά, μουσικά. Το όνομά τους Balaclava Blues, που είναι το πνευματικό τέκνο του Mark και της Μαρίσκα Μάρτσικ, δημιουργών της πολυβραμμευμένης αντάρτικης folk όπερας Counting Sheep, μετρώντας πρόβατα. Μετρώντας πρόβατα και ηγέτες της πανίσχυρης Lemon Bucket Orchestra, η οποία έπαιζε βαλκανική party punk μπάντα. 12 μελές το σχήμα της από τον Καναδά. Μερικοί από αυτούς δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα, γιατί υπάρχει πόλεμος. Προσγειώνονται μουσικά κάπου ανάμεσα σε ένα κύκλο παραδοσιακών τραγουδιών και ένα πλήρως σόου πολυμέσων με τη βοήθεια μουσικής τέκνο, άλλωστε αυτό αρέσει στην νεολαία, και το ντουέτο συνδυάζει την ουκρανική πολυφωνία και άλλες λαϊκές παραδόσεις σημερινές, όπως το τραπ, dubstep και πολλά άλλα, ως σημεία εκκίνησης για να εξερευνήσουν τα φαινομενικά ατελείωτα blues κομμάτια που προέρχονται από παλιά χρόνια, από την ουκρανική στέπα, η οποία διεκδικείται και παίζεται μια στους Ρώσους, μια στους Ουκρανούς. Είναι σαν να τραβάνε το σκηνή. Πότε μεν νικητές, πότε οι άλλοι, πρόσχερα. Θυμίζει λίγο το παιχνίδι, για σκεφτείτε το, και τα παιχνίδια τα οποία παίζαμε μικροί και τα οποία η νεολαία παίζει σήμερα σε video gamer. Το ζευγάρι αυτό γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 2014 στην Ουκρανία, έτσι τη λένε. Και έκτοτε αφιέρωσαν τη δημιουργική τους ενέργεια στο να διηγηθούν τις ιστορίες της πατρίδας τους στον κόσμο. Και δεν είναι λίγα αυτά που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια εκεί. Τουλάχιστον 20 χρόνια. Γιατί μπορεί να τρέχανε πράγματα και θαύματα τα οποία δεν γινόντουσαν γνωστά, αν και οι ίδιοι όσοι ζούσαν στην περιοχή τα γνωρίζανε. Το έργο τους 2015 Counting Sheep απέσπασε μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς της μουσικής, κερδίζοντας πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων του Edinburgh Fringe του 2016,

αλλά ενός βραβείου συμπεριλαμβανομένου και του Freedom of Speech της Διεθνούς Αμνηστίας. Έκτοτε, πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και τη Γερμανία. Ο Μάρκ και η Μαρίσκα συνέθεσαν όλη τη μουσική για το Counting Sheep, μια ιστορία αγάπης και επανάστασης.

Φίλοι ακροατές, αυτή είναι η κυκλοφορία των Balaclava Blues. Αυτή η ήχη που ακούμε στο βάθος υποτίθεται ότι είναι οι εκρήξεις, οι κρότοι. Αναδύονται μέσα από ένα πεδίο μάχης, το οποίο το βιώσανε αυτά τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι. Βρίσκονται μακριά από τα σημερινά πεδία μάχης, γιατί τους είπανε ότι εσείς κάνετε τέχνη και την τέχνη τη χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο. Ενημερώνετε τον κόσμο, τον πλανήτη, σχετικά με το πρόβλημά μας. Και αυτοί επικεντρώνουν όλο το βάρος και την ενέργειά τους ακριβώς εκεί.

Αυτό είναι το Balloons από το album Fly του 2018-19. Και νωρίτερα ακούσαμε Underground από το ίδιο σχήμα, Balaclava Blues. Πρόκειται για την, όπως είπαμε, Μαρίσκα και Mark Magic. Θα μπορούσε να ήταν και οι δύο στο μέτωπο. Βρεθήκανε και πολέμησαν για αρκετούς μήνες. Και κάποια στιγμή, όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο αρχηγός, ο ταγματάρχης, τους είπε «Εσείς δεν είστε πολεμιστές με σφαίρες. Είσαστε πολεμιστές με νότες. Φύγετε από εδώ πέρα, η ζωή σας είναι πολύτιμη. Τόσο για εσάς, αλλά πολύ περισσότερο για εμάς και την πατρίδα μας. Θα κάνετε αυτό που κάνετε καλύτερα. Θα συνθέτετε μουσική, θα γράφετε στίχους για να βοηθήσετε όλους εμάς, τον αγώνα της Ουκρανίας». Και αυτοί το κάνανε. Συνθέτουν μουσική, δίνουν κονσέρτα, διαφωτίζουν με τη δική τους πραγματικότητα, τη δική τους αλήθεια, τι συμβαίνει στην Ουκρανία σήμερα. Shelter Our Sky.

Κάποιος παλιός πιλότος, σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, γύρισε και μου είπε ότι αυτοί οι χειριστές στα μαχητικά αεροσκάφη, όχι τα δικά μας, όλων, μοιάζουν αρκετά με αυτούς τους χειριστές που ξεκινάνε μικροί μπροστά στο κομπιούτερ τους και καταρρύπτουν τις μικρές σταγόνες, τα τετραγωνάκια, τον εχθρό, στα video games. Είναι κάτι το οποίο μοιάζει τόσο πολύ. Αυτοί οι μαχητές, τους οποίους με τους ηλεκτρονικούς αυτούς ήχους πα, πα, πα, πα, πα, πα, που κάνουν έτσι, τους εξολοθρεύεις. Κάπως έτσι μάχες οι σημερινές μοιάζουνε. Κάθεσαι πίσω από ένα κομπιούτερ, το οποίο μπορεί να πηγαίνει και 1000 και 2000 μίλια την ώρα, υπερηχητικά, και να εξολοθρεύεις τον εχθρό. Δεν είχα φανταστεί εγώ ποτέ ότι θα συναντούσα μουσικούς πολεμιστές. Στην ουσία θα μου πείτε, και η μουσική, η τέχνη είναι να πολεμάς για τη δική σου πραγματικότητα, για τη δική σου τέχνη. Αλλά να συναντώ πολεμιστές οι οποίοι φύγανε από το πεδίο μάχης με βόμβες, χειροβοβίδες, ρουκέτες, πυράβλους, δεν είχα φανταστεί ποτέ. Και έγινε αυτό το πράγμα. Μπαλακλάβα, blues.

0: η αλήθεια του ραδιοφωνικού παραγωγού, του ομιλητή, στην προκειμένη περίπτωση, η δικιά μου, να μεταφέρει μια πραγματικότητα. Όταν παίζεις κλασικά έργα, είναι η ίδια η τέχνη των εκτελεστών που αφήνεται πάνω στα αυτιά σας, στην κρίση σας. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Στην ουσία, πολεμιστές.
1: Okay, so we're gonna sing a song that's really important to us because in a lot of ways it saved our lives and it changed the trajectory.
0: Θα σας τραγουδήσουμε ένα κομμάτι το οποίο άλλαξε τη ζωή μας και την οπτική μας.
1: Careers, our personal lives. This is a song
0: that
1: we sang on the front lines.
0: Τραγουδούσαμε αυτό το κομμάτι στο μέτωπο, το 14, στο Πίσκι, έξω από το αεροδρόμιο του Ντόνετσκ. Είχαμε τελειώσει τη βασική εκπαίδευση με όπλα, βόμβες. Το τραγούδι όμως είναι 1000 χρόνια πίσω στο χρόνο, παλιό. Και το τραγουδούσαμε γιατί είχαμε πόλεμο. Μας είχαν επιτεθεί οι ρωσικές δυνάμεις. Και κάποια στιγμή μέσα στον πόλεμο δεν θέλανε όλη η ομάδα μας, ο λόγος μας, να έρθουμε στο αεροδρόμιο. Εσείς πρέπει να διηγηθείτε την ιστορία του λαού μας. Δεν θα έρθετε μαζί εκεί. Μπορεί να πολεμήσετε τον πόλεμο αυτό, τον κοινό, με διαφορετικά όπλα, με νότες, με μουσική. Γιατί άμα πεθάνετε, οι αιτίες αυτού του πολέμου θα πεθάνουν μαζί σας. Και δεν το θέλουμε αυτό.
1: To go into battle for our country, but we realize that that battle is very wide and there are many different roles that need to be fulfilled. And we understood that
0: υπάρχουν πολλοί ρόλοι σε ένα πόλεμο.
1: So from that moment in 2014, we decided to dedicate our lives.
0: Και μετά το 2014, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας σε στίχους, μουσική για τον κοινό αγώνα μας, για την ελευθερία της Ουκρανίας.
1: And created the band Balaclava Blues. And
0: και έτσι δημιουργήσαμε το συγκρότημα, το σχήμα Balaclava Blues.
1: Without the electronics, without the drums, without any instruments, a cappella, the way it was sung.
0: Και αυτό θα σας τραγουδήσουμε τώρα.
2: I just want to clarify because when you're telling about airport, nobody knows what it is.
0: Εγώ θα πρέπει να σας εξηγήσω, μου λέει η Μαρίσκα, ότι όταν λέμε για αεροδρόμιο, μην φανταστείτε κανένα αεροδρόμιο όπως συναντάμε στη Δύση και στην Ανατολή.
2: In the city, the next was turned into a huge battle zone.
0: Ήταν μια πολεμική ζώνη το Ντόνετσκ και εκείνη την περίοδο το 14. Νεκροί, σώματα διασκορπισμένα έξω. Μπορεί να γελάμε τώρα, αλλά τα πράγματα ήταν σαν τον κινηματογράφο. Αλλά ήταν πραγματικότητα για μας. Και αυτό θα σας τραγουδήσουμε τώρα.
1: It was a legendary place because it was said that, you know, the Russians.
0: Ήταν ένα θρυλικό μέρος. Γιατί οι Ρώσοι είχαν σπείρει άλλες ιστορίες, ότι ήταν 10.000 πολεμιστές Ουκρανοί.
1: Airport for a large portion of the time. It just goes to show you that when you're fighting with love.
0: Εμείς κυριολεκτικά δεν ήμασταν πάνω από 20-30 άτομα πολεμιστές εκεί. Αλλά όταν μάχεσαι για την πατρίδα σου, γίνεσαι θηρίο.

0: So this is a song. I'll just do a little translation for you.
1: Θα σας μεταφράσω.
0: It's a song about a salt trader who is following the stars of the Milky Way.
1: Ακολουθεί το γαλαξία, το βραδινό.
0: He's listening to the creak of the wheels
1: and
0: to the clatter of the hooves and watching the
1: grass wilt,
0: playing his
1: τα κάρα,
0: and as he plays,
1: τα άρματα στη σημερινή εποχή μας.
0: Down towards the earth, his
1: και ακούει το θόρυβο, τον ήχο από τα Σπαρτά στις
0: παιδιάδες.
1: Είναι ειδικό κομμάτι για μας.
0: And now hopefully a special song for you.
1: Και μπορεί να είναι
0: Slava Ukraini.
1: Μια ιδιαίτερη κατάσταση και για σας. Ζήτω η Ουκρανία, μου λέει στο τέλος. Ο Μάρκ και η Μαρίσκα Μάρζικ θα μπορούσαν να είναι σε οδεία, σε χολ τα οποία δίνουν κονσέρτα, συναυλίες. Το κάνουν στην ουσία, αλλά με διαφορετικό στόχο. Ενημερώνουν τον κόσμο για τη σύγκρουση, για τον κατακερματισμό της πατρίδας τους. Μιλάνε για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

What you

почему? Но почему? Но почему?

Δεν είναι ένα ρεπερτόριο συνηθισμένο για το τρίτο πρόγραμμα. Εδώ τα πράγματα όμως αλλάζουν. Είναι μουσική που κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρχει μέσα σε ένα video game. Ένα video game που μπορεί να είναι και πόλεμος. Μπορεί να είναι καταστροφή. Μπορεί να είναι εκτοξεύσεις. Από ένα λάπτοπ ή από ένα μονοθέσιο ψηλά στον ουρανό. Μπορεί να είναι οι πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύονται. Και αυτή είναι η πραγματικότητα των Balaclava Blues. Οι τίτλοι τους όλοι σχετικοί με μάχη. Ακούμε μετά το Green Boom Boom Boom.

0: Στα κινηματογραφικά έργα μάθαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Πρώτο ότι κάθε πόλεμος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν είναι μόνο τα άρματα μάχης και όλοι οι σολντάτοι μπροστά που μάχονται. Είναι και κατασκοπία. Είναι και προπαγάνδα. Είναι και τέχνη. Εξοκεστρατευμένη τέχνη. Ήτανε το boom boom boom και τώρα είναι το fire. Φωτιά. Balaclava Blues.
1: Все это добро.

0: Αισθάνομαι πως το είδος της μουσικής που συνοδεύει τους Balaclava Blues είναι κάτι σήμερα σαν ρεπορτάζ στην εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Θαύμασα τα δύο παιδιά αυτά, ένα ζευγάρι, είναι παντρεμένοι, οι οποίοι πολέμησαν με πραγματικά όπλα και κάποια στιγμή δέχτηκαν την προσταγή, το μήνυμα του ταγματάρχη, συνταγματάρχη στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ όταν μάχονταν πριν μερικά χρόνια. Οι μάχες συνεχίζονται βέβαια, αλλά αυτοί δίνουν με το δικό τους τρόπο το δικό τους αγώνα. Εάν προσέξουμε, υπάρχουν και τα δύο στοιχεία, και η παράδοση και τα ηλεκτρονικά όργανα, τα οποία σε φέρνουν, σε μεταφέρουν λες και είσαι μέσα σε ένα video game. Δείχνουν με το δικό τους τρόπο τι συμβαίνει και προσελκύουν, έλκουν και τους παλιούς, τους ηλικιωμένους που γνωρίσαν την παράδοση, αλλά δίνουν και μέρος αυτής της παράδοσης έτοιμη την τέχνη, την παλιά, να την εισπράξει νεολαία μαζί με όλους τους ηλεκτρονικούς ήχους του τόσο προφιλής, τόσο γνωστούς από τα video games που παίζουν. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία σήμερα μοιάζει τόσο πολύ με ένα video game, μόνο που στην πραγματικότητα γίνονται τόνοι αίματος καθημερινά.
1: Ай, байока та калибелька золота, а у дитятки маво і получше того. Ай, байока та і постелюшка мягка, а у дитятки маво і пом'ягче того. Ай,

Μετά το σχήμα των Balaclava Blues, ακούσαμε τους Daka Braka και τον τίτλο Κολυσκόβα. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Αλαμπάρι. Με το ίδιο σχήμα.

Είναι η Ντάκα Μπράκα από την Ουκρανία. Αλαμπάρι. Ο τίτλος. Ήταν ένα διαφορετικό πρόγραμμα και όχι ακριβώς όπως σχεδιάζω τις συναντήσεις, συνεντεύξεις, τις επαφές με τους καλλιτέχνες που συναντώ σε όλο τον κόσμο. Συναντάς μουσικούς οι οποίοι εκτός από την κιθάρα, στον ώμο, είχανε και ένα καλάσνικοφ ή ό,τι άλλο όπλο τέλος πάντων φέρουν. Παρουσιάσαμε ένα ζευγάρι, μουσικούς στρατιώτες της Ουκρανίας, Μπαλακλάβα Blues. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη φαντασία σε σολ μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίτερ 572 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή αγνώστου για έγχορδα και μπάσο κοντινό. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καπρικόρνους της Βασιλείας.

Ακούσαμε τη φαντασία σε σολ μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίντερ 572 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή αγνώστου για έγχορδα και basso continuo. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καπρικόρνους της Βασιλείας. Επόμενη επιλογή του BBC, η μπαλάντα αριθμός 1 σε σολ λάσονα για πιάνο, έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Σμπίγνιεφ Ραουμπό.

Από τον πιανίστα Zbigniew Raubo ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλο λάσονα, έργο 23, του Φρέντερικ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα Dulcis Amor Jesu για δύο υψηφόνους, εγχόρθα και basso continuo, του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Τις υψηφόνους Όλγα Πασιτσνίκ και Μάρτα Μπομπέρσκα συνοδεύουν μέλη του συνόλου Il Tempo Baroque.

Ακούσαμε τη θρησκευτική κατάτα Dulcis Amor Jesu για δύο υψηφόνους, έγχορδα και basso continuo, του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Τις υψηφόνους Όλγα Πασίτσνικ και Μάρτα Μπομπέρσκα συνόδευσαν μέλη του συνόλου Il Tempo Baroque. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62, του Ανατόλη Λιάντοφ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Δημήτρη Κιταγέν.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62, του Ανατόλη Λιάντοφ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διεύθυνε ο Δημήτρη Κιταγένκα. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το «Αντάτζο για βιόλα και πιάνο» του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Ερμηνεύουν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κόντάι, 1882-1967. Ερμήνευσαν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο. Ακολουθεί το τρίο υπό τον τίτλο «Καλοκαιρινή Άβρα» του σύγχρονου Ελβετού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τόμας Ντεμέγκα, γεννημένου το 1954. Ερμηνεύουν η φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ, η φαγκωτίστα Μαρία Βίλτμπάχα και η αρπίστρια Σαρά Βέρι.

Ακούσαμε το τρίο υπό τον τίτλο «Καλοκαιρινή Άβρα» του σύγχρονου ελβετού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τόμας Ντεμέγκ, γεννημένου το 1954. Ερμήνευσαν η φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ, η φαγκωτίστα Μαρία Βίλτσμπάχα και η αρπίστρια Σαρά Βέρι. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων αριθμός 1, σε σόλε λάσσονα, έργο 27, του Έντβαρντ Γκρίγκ. Αποτελείται από 4 μέρη. Un poco andante allegro molto ed agitato, ρομάντσα με ένδειξη andantino, intermezzo με ένδειξης allegro molto marcato più vivo e scherzando και finale με ένδειξης lento presto al saltarello. Ερμηνεύει το Quartetto Enyegor.

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων αριθμό 1, σισόλ λάσονα, έργο 27 του Edvard Grieg. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Ένιεγκορ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Henri Dittiger. Τη φλαουτίστα Ίβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνοδεύει ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ.

ήταν η σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Ανρι Ντιτιγέ. Τη φλαουτίστα Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνόδευσε ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Σολίστη είναι ο τενόρος Μπέντζαμιν Μπάτερφιλντ και ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Σάιμον Στρίτφιλντ.